στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε πάνω μου αν θες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα,

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greece Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε εντωμεταξύ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγαρό Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιο ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσα στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλπιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης πολυμάτων. Παράλληλα επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του κυβερνητικού επιτελείου από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πλήγες στις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν επληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυρόπληκτων περιοχών, αποφάσισε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πυρόπληκτων. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα προς την χρηματοδότηση της ανακατασκευής των οικιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επεσημαίνω ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος μεταξύ άλλων να αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγείας, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το Πασόκ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κατά από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράταση στην ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφηβούς σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με το Γιάνγκου Τσίστς και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με το Ρουσεύ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατετάρτου την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρελ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Έλα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη

0: για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτήριου εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία στην Κρήτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου συνεχίζουν να επιχειρούν. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τονίσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Συνεχίζεται και σήμερα στο Πόρτο Γερμένο η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομής της ορότου 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακραβή αίτια του θανάτου του, που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, και κατηγορούται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Ιλιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ, με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, από τον Εύρο να ξεκινήσω, να φτάσω μέχρι τη Γάβδο, γιατί όχι, και εννοείται να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά, από πού, από τη Ζάκη θέλετε, μα τη Ζάκυνθο να φτάσω μέχρι και Τυχείο. Να είστε καλά, πολύ μεγάλη καλημέρα όπου φτάνει το σήμα του Sky 100,3 μέσω του παραδοσιακού τρόπου των Ερτζιανών, τη συχνότητα 100,3, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμοί, όπου σε όλες τις γωνιές της χώρας μεταδίδουν το σήμα μας. Ναι, όντως, Δημήτρη Γιαννήρη, μέσω των σταθμών που συνεργάζεται το Sky, το σήμα μας φτάνει και στην ορεινή ναυπακτία και σε ένα μέρος που δεν μου είναι πρόχειρο τώρα να πω, αλλά και στα ορεινά εκεί, σε ένα χωριό που το αποκαλούν και πρωτεύουσα της Στερεάς, υπάρχουν και αυτοί που τα λένε αυτά, λοιπόν, και εκεί φτάνει το σήμα του Sky. Γελάνε όλοι εδώ πέρα, γελάει και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την ναύπακτο, ο Δημήτρης Γιαννήρης ευδιάθετος, αν και έχει ξυπνήσει από τις 3 για να είναι εδώ για το πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Καθημερινά Δημήτρης Γιαννήρης ξεκινά την ενημέρωσή σας από τις 5 και στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλες οι εκπομπές του Sky 100,3 καθημερινά εδώ για να είσαστε ενήμεροι για όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι τρέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό, να είσαστε πάντα ενήμεροι, γιατί αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει ένα DNA εδώ στον Sky και αυτό το DNA είναι η ενημέρωση, είναι η ειδησιογραφία. Οπουδήποτε και αν εξελίσσεται, δίνουμε το παρόν και εννοείται ότι καλύπτουμε όλα όσα τεκταίνονται εκεί έξω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας το πω και αυτό, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, και αυτός με τη δική του μεγάλη αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, για τη Ζαχάρο, λέμε και μια καλημέρα στον ομό Ηλίας, και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι και το Sky Radio στη διάθεσή σας, η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα στην επιλογή πες την άποψή σου, όπως επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Πρωινό 5ης, μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 6 Αυγούστου, ωστόσο οι ειδήσεις δεν λείπουν, οι εξελίξεις επίσης έχουμε πολλές σε διάφορα επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί υπήρχε μια προαναγγελία συμφωνίας, ότι επίκειται αυτή η συμφωνία, από ώρα σε ώρα έρχεται η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο σε αυτό το επίπεδο, κάτι που περιμένει ο πλανήτης, γιατί μιλάμε για μια βασικότατη, κρισιμότατη ενεργειακή οδό, τα στενά του Ορμούς, που παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται με την αυσιπλοεία και τη διακίνηση που γίνεται μέσω των στενών, των προϊόντων ενέργειας, να είναι εξόχως προβληματική, για να το πούμε κομψά, ή να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Μιλώντας για την ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είχαμε τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αυτό που λέμε το GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθιστώντας τη χώρα μας και μια ενεργειακή πύλη. Μιλώντας για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ήδη υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, οπότε και προς το νότο από την Αφρική η Ελλάδα επίσης είναι ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και αυτό υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατώ επίσης και την αντίδραση που είχαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όπου στέκονται ιδιαιτέρως στη Χαριλάου Τρικούπη στο χρονοδιάγραμμα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ κατεστρώθη το συγκεκριμένο έργο, ενεργειακό σχεδιασμό, το 2009 επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2014 εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2021, οπότε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση στέκονται ιδιαίτερα στα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, εισαγωγικά να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία καταγραφής και απογραφής των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όλων όσων έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιτόπου τα κλιμάκια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία της κρατικής αρρωγής προς τους πυρόπληκτους, που θέλουμε να ελπίζουμε να είναι ταχεία αυτή η διαδικασία και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν, έτσι ώστε να πάνε και στην επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή. Ενδεικτικά άκουγα μια μαρτυρία ενός κατοίκου χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Άκουγα έναν πολίτη να λέει: παρακαλάω να τον γκρεμίσουν το σπίτι του που είχε καεί, δεν θέλω να το βλέπω έτσι, θέλω να πάω μπροστά στην επόμενη μέρα, γκρεμίστε το να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν προχωρούν και αυτές οι διαδικασίες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα θέματα της ενέργειας, καθότι είχαμε την εξέλιξη που σας έλεγα χθες, την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της σύμβασης με την της συμφωνίας με την γαλλική εταιρεία την Meridiam, που μπαίνει στος πλειοψηφικός μέτωπος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αγορές συνεχίζουν να διαπιστώνουν την αστάθεια που υπάρχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένες τιμές πετρελαίου, άρα και βενζίνη στην Αντλία, αλλά είναι και το ζήτημα του φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα θα μπούμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αυξάνουν και οι ανάγκες για ενέργεια όσον αφορά την θέρμανση, εννοείται για την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Έλα όμως που οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει και αυξημένο κόστος και ως προς αυτήν την παράμετρο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κωστής Σταμπολής, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά
2: που είστε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους οκορατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Και θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου και την είσοδο της Meridiam στο GSI.
2: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική, καθότι μπαίνει ένας ισχυρός παίκτης στη μετοχική σύνθεση του GSI. Να θυμίσουμε το Great Sea Interconnector. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η Ελλάδα με την προτροπή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι ξεκίνησε η χάραξη, δηλαδή η αρχική σχεδίαση του έργου εδώ και αρκετά χρόνια, μιλάμε την περίοδο 12-13-14. Mm-hmm. Το νήμα συνεχίστηκε, το πήρε η σημερινή κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΔΜΕ. Το ΑΔΜΕ το αγκάλιασε αυτό το έργο, ουσιαστικά το ανέδειξε το έργο ΑΔΜΕ, καθότι είχε ξεκινήσει από άλλους με άλλη μετοχική σύνθεση, όμως η είσοδος του, αν θέλετε να δούμε την πορεία του έργου,
0: ναι,
2: είναι η αρχική απόφαση να ενταχθεί στα προγράμματα κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι η είσοδος του ΑΔΜΕ, που ο ΑΔΜΕ παίρνει το έργο πριν από 3 χρόνια και το προχωράει, και σήμερα είναι είσοδος της Meridiam. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή μετοχική σύνθεση. Το GSI είναι ανεξάρτητη εταιρεία, συμμετέχει ο ΑΔΜΕ με ένα ποσό 33%, συμμετέχουν και άλλοι, τώρα μπήκε με ένα σημαντικό ποσοστό η Meridiam, μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω γύρω στο 40%, και υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο τώρα εκτιμούμε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
0: Και που πλέον το αγκαλιάζει και η κυπριακή πλευρά. Διότι είχαμε και αυτή την ανταλλαγή επιστολών. Το θυμάστε, κύριε Σταμπολή, Αθήνας και Λευκωσίας.
2: Ακριβώς. Διότι τώρα πλέον άλλαξε η όλη πολιτική, έχουν αλλάξει οι παράγοντες. Έχουμε νέους παράγοντες με την είσοδο της Μεριδιάμ, διότι πίσω τη Μεριδιάμ είναι η Γαλλία. Και κακά τα ψέματα, αυτό το έργο πλέον υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ο εργολάβος του έργου που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου είναι γαλλική Nexans, άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ταυτόχρονα γαλλική παρουσία. Λοιπόν, άρα εκτιμώ ότι με αυτήν την θεσμική θωράκιση που υπάρχει θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίρρηση. Στα χαρτιά μπορεί να το κάνει και διπλωματικά μπορεί να το κάνει η Τουρκία και θα το κάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως στο διατάφτα, όταν θα έρθουν τα πλοία να κάνουν τις έρευνες και να ποντίσουν το καλώδιο, εκτιμώ ότι θα απουσιάζει η Τουρκία, διότι θα έχει να αντιμετωπίσει ηνωμένες δυνάμεις Γαλλίας-Ελλάδος.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Κωνσταντίνος Φίλης, κύριε Σταμπολή, ότι έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται και οι διαδικασίες έρευνες στο βυθό.
2: Ακριβώς. Αυτές είχαν διακοπεί το 92 και αρχές του 93, διότι είχαν παρέμβει τουρκικές πολεμικές μονάδες, του πολεμικού ναυτικού μονάδες, είχαν καταφέρει να εκφοβήσουν τα σκάφη που έκαναν την έρευνα και να απομακρυνθούν και έκτοτε πάγωσε το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή έγινε ένας μεγάλος κύκλος, μπήκαν νέοι μέτοχοι, υπάρχει ισχυρή γαλλική παρουσία, άρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα πάλι οι εργασίες έρευνας για το βυθό, ώστε μέσα στο 2027 να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και αργότερα στο 28-29 Κύπρου-Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, διότι πέρα από την Κύπρο μπαίνει και το Ισραήλ. Άρα ενώνεται, αν θέλετε, η Ασία με την Ευρώπη, με ηλεκτρική διασύνδεση. Ναι.
0: Και ταυτοχρόνως η χώρα μας ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τον ρόλο της και την σημασία της ως ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ με διάφορα projects που έχουμε κάνει, διασύνδεσης με τις βόρειες χώρες, διασύνδεση με την Ιταλία, διασυνδέσεις με φυσικό αέριο με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα έργων τα οποία επιτυχάνουν τη διασύνδεσή μας με τις βόρειες χώρες και αυτές προς τη Δύση. Άρα αυτό το έργο έρχεται να συμπληρώσει, αλλά θα έλεγα από όλα τα έργα είναι το πιο σημαντικό, διότι ενισχύει ενεργειακά, θωρακίζει αν θέλετε γεωπολιτικά την Ελλάδα στο Αιγαίο πλέον, και συγχρόνως βοηθάει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κύπρος εξακολουθεί και ενεργειακά είναι ένα νησί. Είναι νησί, αλλά είναι και ενεργειακά νησί.
0: Μάλιστα.
2: Διότι δεν έχει από πουθενά κάποια, αν θέλετε, διασύνδεση.
0: Μας είπατε για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και πολύ σωστά. Ταυτοχρόνως όμως αναρωτιέται η Σοφία, μεταξύ άλλων εδώ στο ακροατήριο, αν θα έχουμε και ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Αν δηλαδή αυτή η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να φέρει και ευθυνότερες τελικές τιμές στους καταναλωτές.
2: Μα όλες οι διασυνδέσεις έχουν αυτό το στόχο, να υπάρξει καλύτερη ροή ηλεκτρισμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Άρα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, να ανταλλάξουμε ποσότητες ηλεκτρισμού, δηλαδή όταν μια χώρα έχει ανάγκη παίρνει το άλλο, δουλεύουν και είναι αμφίδρομη η σχέση. Η λειτουργία όλων των καλωδίων είναι αμφίδρομη. Άρα σαφέστατα βοηθάνε στην εξάλληψη, αν θέλετε, των κορυφώσεων της ζήτησης και παραγωγής και της κορύφωσης, και άρα αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 24ωρο. Εκεί βοηθάνε οι διασυνδέσεις. Δηλαδή όταν έχεις δυνατότητα να πάσα στιγμή να εισάγεις ή να εξάγεις ηλεκτρική ενέργεια, αυτό βοηθάει στο να εκλείψουν οι κορυφώσεις μέσα στο 24ωρο. Άρα αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στην καλύτερη, στις καλύτερες τιμές. Δεν θα αποκτήσουμε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δούμε τις διασυνδέσεις να λειτουργούν συνδυαστικά, αυτό πράγματι οδηγεί εκεί πέρα. Ένας από τους λόγους που έχουν πέσει, έχουν μειωθεί οι τιμές το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες αξίες, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πλήρη αξιοποίηση των διασυνδέσεων που έχει προσβορά με Βουλγαρία, με Βόρειο Μακεδονία, με Αλβανία και με Ιταλία.
0: Αλλά και το γεγονός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μπει στην εξίσωση σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί διάβαζα αναλύσεις σχετικά με ένα θέμα που και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουμε επαρκώς. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, για κάποια αιωλικά πάρκα που μπορεί να έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς κ.ο.κ. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύτιμη η συνδρομή και τον ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι τιμές και σε κάποια ανεκτά επίπεδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουμε στο 60% και 65% και 70% της ηλεκτρικής παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει καθαρά εξαγωγική στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μηδενικές και αρνητικές τιμές, διότι υπάρχει περίσσευμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ακούγεται ότι είναι πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν είναι, διότι ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής υποχρεώνεται ο διαχειριστής και το θέτει εκτός δικτύου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ισορροπία του δικτύου.
0: Άρα η πρόκληση είναι οι μπαταρίες που λέμε, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμπολή, κάποια στιγμή?
2: Η πρόκληση γενικά είναι η καλύτερη διαχείριση του δικτύου. Σωστά. Εκεί θα βοηθήσουν οι μπαταρίες, δεν θα δώσουν τη λύση οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οπωσδήποτε θα δουλέψουν υποστηρικτικά, όπως και μεγάλες μπαταρίες, όπως είναι η αντιλησιοταμίευση. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν τελειώσει το μεγάλο έργο της αντιλησιοταμίευσης στην αμφιλοχία, αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σταμπολή, πείτε μας 2 λόγια σχετικά και με το διεθνές περιβάλλον. Έλεγα νωρίτερα για την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω ορμούς. Εδώ τι περιμένουμε?
2: Η συμφωνία η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί πλέον από την Τεχεράνη, διότι υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει ο Μαν και η Ιράν σε μια συμφωνία, δεν είναι δωρεάν. Διότι πριν τον πόλεμο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service charges. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις 2 κατευθύνσεις θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η αντίδραση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν σε μια τέτοια συμφωνία. Σκόπευαν στη συμφωνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή και η ανακοχή να πάει τελικά να γίνει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Δεν πάμε προς αυτό το δρόμο. Πηγαίνουμε λίγο σε ένα πλάγιο δρόμο που είναι να μπορέσουν να ξεμπλοκάρει το πέρασμα στα στενάτου ορμούς, να ξαναεξεκινήσει πάλι η ροή των εμπορευμάτων, για να όντως να έχουμε μια προοπτική μείωση των τιμών.
0: Να υπάρξει μια εξομάλυνση.
2: Γιατί οι τιμές έχουν πέσει, είναι γύρω στα 80.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Βρέθηκαν την Τρίτη σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Ο Λευκός Οίκος καθησύχασε, τονίζοντας πως ο Αμερικανός Πρόεδρος ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, πρωινό Πέμπτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Να τα αποδώσω καλημέρες στον Πέτρο που στείλε νωρίτερα το μήνυμά του, τον Ανδρέα που έστειλε επίσης ένα μήνυμα αναφορικά με τη Ναύπακτο. Μας λέει σχετικά με την εμπειρία του πρόσφατα. Έχει και παράπονα ο Ανδρέας. Θα το δω το μήνυμά σου αναλυτικά, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Κώστα που μου θέτει ένα ζήτημα, ένα θέμα σχετικά με τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα το δούμε και αυτό, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Επίσης καλημέρα στο Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη που υπογράφει ως ένας τρελός κεφαλονίτης, λέει, αφού λέμε τις καλημέρες μας, μια όμορφη καλημέρα και στο νησί μου την όμορφη Κεφαλονιά, που θα είμαι εκεί σε λίγες μέρες, καλές διακοπές σε όλους με υγεία, πάνω απ' όλα και να αδειάσει το μυαλό και να ταξιδεύει η ψυχή με όμορφες στιγμές και εικόνες. Καλημέρα σε όλους. Επίσης καλημέρα στον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτάει πού ακούγεται ο Sky σε Άρτα και Γιάννενα. Θα το κοιτάξω, αν θυμάμαι καλά είναι Orange FM, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Θα το κοιτάξουμε όμως, αγαπητέ Βάγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμα. Στη Σοφία απάντησε νωρίτερα ο κύριος Σταμπολής, αν θα έχουμε πιο φτηνό ρεύμα ως σαν κόμβος διασύνδεσης. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμπολής νωρίτερα είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή διασυνδεσιμότητα, εκεί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα. Τώρα, να το έχουμε άμεσα αντανακλαστικά και ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σε σχέση με το που μας ακούτε στην Άρτα και τα Γιάννενα. Σε σχέση με την Άρτα είναι ο Orange στους 96 και στα Γιάννενα Βήμα FM 90,1. Επίσης, ο Πέτρος μας λέει σε σχέση με τις φωτιές και την κάλυψή τους ότι θέλει να πηγαίνουμε και σε άλλα ζητήματα. Εννοείται ότι το κάνουμε, αλλά εννοείται, Πέτρο, ότι και επανερχόμαστε όταν αυτό χρειάζεται, όταν απαιτείται για τα ζητήματα που αφορούν τις φωτιές, τις αποζημιώσεις και ό,τι έχει συμβεί στη Δυτική Αττική ή όπου αλλού στη χώρα και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το καλύψουμε. Επίσης, ανταποδίδω καλημέρες στον Ηλία. Μας ακούει από Ήλιον. Επίσης, καλημέρα. Α, δεν είπα το βασικότερο σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι. Στη Σωτηρία που γιορτάζουν. Παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, με συγχωρείτε για το παιδιά. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο για τη ζωή του ο καθένας. Και ό,τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, οι καλύτερες επιθυμίες σας να γίνουν πράξη. Όπως επίσης λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά και στην Ευμορφία και τη Μορφία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Τις καλύτερες ευχές μας. Τώρα, νωρίτερα μιλούσαμε για τα ενεργειακά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον έτσι ευρύτερα που έχει να κάνει με την οικονομία, διότι όλα αυτά σχετίζονται. Και έβλεπα χθες στην Καθημερινή, στις οικονομικές σελίδες, και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2027, από την άποψη ότι θα έχουμε εκλογές σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, τοποθετούνται γύρω εκεί στο Μάιο. Θα έχουν όμως εκλογές και οι Γάλλοι την άνοιξη του 27, όπως και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έρχεται λοιπόν η Goldman Sachs, αυτός ο οργανισμός, να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που όπως αναφέρει ενδέχεται να τεθεί σε δοκιμασία αν υπάρξει πολιτικός κατακερματισμός μέσα από τα επερχόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό αναφέρει η Goldman Sachs και για να δούμε πιο καθαρά, θα έχουμε τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγου και επικεφαλής του ΚΕΠΕ, σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.

0: Μέρα κύριε Ρίτσο, ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, αυτό τον κίνδυνο τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε και δεν είναι μόνο λόγω των εκλογών, οι οποίες έρχονται και συμπτωματικά συμπίπτουν να είναι περίπου εκεί στην άνοιξη του 27. Είναι διότι οι μεγάλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γερμανία έχουν επιδοθεί, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και θα δούμε γιατί, έχουν επιδοθεί σε μια, διαδικασία αύξησης των δημοσίων δαπανών, πιεζόμενες κυρίως πρώτον από την ανάγκη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι, με Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία, αλλά και τις απειλές από τα ανατολικά. Δεύτερον, διότι δεν έγινε η συγκράτηση την οποία θα ανέμενε κανείς μετά το ουκρανικό, μετά τον COVID, όπου θα λαμβανόντουσαν μέτρα τα οποία θα μαζεύανε τέλος πάντων τα ελλείμματα, μείνανε σε μια τροχιά, και κυρίως οι μεγάλες αυτές χώρες, ιδίως η Γαλλία, σε μια τροχιά διατήρησης των ελλειμμάτων. Γαλλία 5,5%, θα είναι σημαντικό θέμα. Π.χ. η Ισπανία όχι τόσο πολύ και η Ιταλία όχι τόσο πολύ, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Η σχέση δηλαδή χρέους και δημιουργία νέων χρεών και ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Τώρα, ή μπορεί να συμβεί και, νομίζω εντάξει, Goldman Sachs καλώς το εντοπίζει ως θέμα, αλλά δεν βρίσκονται οι Ευρωπαϊκοί. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του λαϊκισμού, το οποίο εμφυλοχωρεί από πίσω, ότι θα βγουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται ότι δια της αυξήσεις των δημοσίων δαπανών θα λύσουν όλα τα θέματα ως διαμαγεία.
1: Και έναν ανταγωνισμό που ενδέχεται να υπάρξει σε επίπεδο παροχών.
0: Προεκλογικών διαδικασιών.
1: Και αύξηση των δαπανών εν γέννη. Αυτό
0: είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διωγγώνται τα χρέη, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν εμπλακεί σε διάφορα θέματα. Εννοώ Χορμούς, πολεμικές δαπάνες και μια σχεδόν ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι είναι 10 δις την ημέρα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε για σημαντικά μεγέθη. Υπάρχει μια. Παρόλη την αύξηση, παρόλη την ανάγκη να υπάρξουν παραδείγματος χάρη τώρα επιδοτήσεις για την ενέργεια, και το κάνουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι οριζόντιες, αλλά γίνονται παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχει μια σχετική συγκράτηση και δεν θα έλεγα ότι οι λαϊκίστικες δυνάμεις, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν ένα ορθολογισμό σε αυτά τα οποία ζητούν, βρίσκονται και στην καλύτερη τους στιγμή στην Ευρώπη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε τι έγινε στην Ουγγαρία, όπου υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή. Η Πολωνία έχει μια αρκετά σοβαρή διαχείριση. Η Ιταλία επίσης. Τώρα, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Βρετανία, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι ο Φάραντς θα πήγαινε τέλεια και όλα αυτά, τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι αυτό. Οι εργατικοί βρίσκονται σε μια φάση, τέλος πάντων, ανασυγκρότηση των δυναμιών. Και υπάρχει, η Ολλανδία έχει μια άλλη του είδους κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα μεικτό σχήμα πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται.
1: Βέβαια. Θα έλεγα, ελάτε.
0: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε κατάσταση που θα έπρεπε να κηρύξουμε συναγερμό, γιατί αυτό το πράγμα μας δημιουργεί σημαντικά ζητήματα.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας τη μελέτη, διαβάζοντας μάλλον τη μελέτη και την έκθεση της Goldman Sachs, αναφέρεται και σε πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι λειτουργικές. Και λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι του χρόνου την άνοιξη θα έχουν εκλογές στη Γαλλία και θα είναι διπλές εκλογές, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, εδώ είναι ένα ζήτημα που θέτει. Αυτή είναι μία παράμετρος. Από την άλλη, αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μία κουλτούρα συνεργασιών κομμάτων και σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, και αυτό φαντάζομαι για την Goldman Sachs συνιστά έναν παράγοντα που μπορεί να φέρει μία κάποια έτσι διαφορά. διαφορά σε σχέση
0: να σας πω κάτι,
1: με ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο στις παρατηρήσεις σας, αλλά να σας πω κάτι. Η πρόσφατη τραγική εμπειρία των μνημονίων έχει επηρεάσει, θα έλεγα, και την σκέψη και των απλών ανθρώπων. Και καταλαβαίνουν ότι το να υποσχόμεθα χωρίς αντίκρισμα αυτό το πράγμα. Ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται, έτσι. Ναι. Πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αυτή η πολιτική, αυτή η συμπεριφορά έχει τα όρια της. Και αν θέλετε την κρίση μου, έτσι, σαν οικονομολόγος, βλέποντας και τις πολιτικές διακηρύξεις, ας πούμε, των τριών πρώτων κομμάτων, δημοσκοπικά εννοώ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και διαφορές. Έχουν διαφορές, αλίμονο, και έχουν και σε επιμέρους θέματα έχουν σημαντικές αξιόλογες διαφορές, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν μια απειλή για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, δεν δέχονται το φραγμό χρέους, ξέρετε, που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται μένα, αλλά και αυτό το ίδιο το ζήτημα κουβαλάει μια συζήτηση μαζί του. Δεν είναι τόσο απλό για να πει κανείς ότι, ξέρετε, αυτός που το δέχεται ξέρω με τι θέλει να κάνει. Αυτός δεν το δέχεται ότι κατά ανάγκη θα παραβιάσει τα όρια. Συνεπώς, είναι ζήτημα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την δημοσιονομική εξυγίανση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει, καταλαβαίνω τη στήριξή του στους μέσους φόρους, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Από την άλλη μεριά, να θυμίσω ότι το πρόβλημα των μέσων φόρων δεν είναι αυτό που φαντάζεται μόνο ο κόσμος, δηλαδή το ζήτημα του ότι οι αδύνατοι πληρώνουν περισσότερα, που είναι αναλογικά περισσότερο επειδή έχουν μικρότερο εισόδημα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι το πρόβλημα του ιδιού πληρωμών. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να αντέξουμε σε υψηλότερες καταναλωτικές συνήθειες, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, νομίζω, το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι σοβαρότερο το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής.
1: Επειδή πάντως αναφερθήκατε νωρίτερα στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων και συνομιλώντας με στελέχη, βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτό που έχω ακούσει να λένε και να μου λένε είναι ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δηλαδή δεν μπορείς όλα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική λογιστών, σας το λέω συγκεκριμένο όπως το έχω ακούσει, ότι εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τις κοινωνικές ανάγκες και δεν μπορούν όλα να περνούν μέσα από ένα τέτοιο ζύγι.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι η λύση, η οποία φαίνεται να προκρίνεται, λύση, ένας δρόμος τέλος πάντων ανάλυσης, και νομίζω ότι σε αυτό απαντούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναλάβει αυτό, την ευθύνη απολογισμού και κοστολόγησης, και όπως αν προσέξετε τι λένε, θα στέλνουμε στα κόμματα πρώτα το τι βγάζουμε και μας κάνουν τις παρατηρήσεις να γυρίζει. Όμως, εμένα η γνώμη είναι ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει, ήδη αντιλαμβάνουμε τους πολιτικούς, αντιλαμβάνουμε ότι πραγματικά η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς να είναι λογιστές, αλλά ας πάρουν καλούς συμβούλους λογιστές. Ας τους λένε να έχουν πολύ καθαρή εικόνα της πραγματικότητας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον μπροστά μας και θα σταθμίζουν αναλόγως στη θέση τους. Ναι. Η έννοια του «δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν αυτό» δεν ισχύει. Άμα γιατί είσαι πολιτικός, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός.
1: Γιατί μετά το τίμημα είναι βαρύ και το έχουμε ζήσει
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πάρα πολύ
1: αυτό
0: βαρύ.
1: Είναι
0: και βαρύτερο, και να σας πω και κάτι, οι εποχές με όλη αυτή την αναταραχή, αυτό που λέμε την αναστάτωση, η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ανεβαίνει συνεχώς η αβεβαιότητα. Δείτε το δίκτυο αβεβαιότητας, υπάρχει ένα δίκτυο αβεβαιότητας στον κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική, παρόλο που έχει επιμέρους ανεβοκατεβάσματα, θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική άνοδο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί αφού είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί και να κρατάμε από θέματα οικονομικής δύναμης και υπομονής, θα έλεγα, και να κάνουμε και να έχουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ το επίπεδο γνώσης και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη διοίκηση διαχείριση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: κύριε Πετράκη,
1: για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Χρήσιμο να τα έχουμε και αυτά κατά νου, κυρίες και κύριοι, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και με, τα... με όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι κρατάμε το 2027, θα είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Ισπανία και για τη Γαλλία, οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Τώρα να ανταποδώσω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, με πλώρη για το Μύτικα ετόλο Ακαρνανίας. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας επανέρχεται με παράπονο γιατί λέει δεν διάβασε το μήνυμά μου για ένα περιστατικό που συνέβη στις πρώτες ξαπλώστρες της παραλίας στη Ψανή, στην Αύπακτο. Δεν πειράζει, λέει, να σε καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να μάθει ο κόσμος που θέλει να πάει κάπου διακοπές αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια του. Αγαπητέ Ανδρέα, είδες που διάβασα και το μήνυμα το δεύτερο που έστειλες. Το πρώτο μήνυμα, αν μου επιτρέπεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να χωρέσει έτσι στη δομή της εκπομπής που είναι οι γρήγορες καλημέρες και μία φράση για τον καθένα από εσάς. Σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που μπαίνεις στον κόπο, το έγραψες και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Επίσης, ο Πάνος έχει μία διατυπώνει την άποψή του αναφορικά με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγουμε ρεύμα πολύ το στέλνουμε εκεί σχεδόν δωρεάν και το παίρνουμε πίσω το βράδυ σε υπέρογγη τιμή. Μαντέψτε ποιος κερδίζει, αγαπητέ Πάνο. Αυτό που λες, γιατί δεν λέμε την αλήθεια, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει η Καθημερινή και εμείς εδώ στον Sky κάνοντας αντιστοίχως ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν αρχές Ιουλίου που είχε συγκεκριμένο δημοσίευμα και έρευνα η Καθημερινή γύρω ακριβώς με αυτή την αγορά ρεύματος και πώς αυτή λειτουργεί. Οπότε, τέλος πάντων, εντάξει, εσύ τώρα το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, απλά σου λέω να πας στο διαδίκτυο, κάνει μια γρήγορη αναζήτηση στην Καθημερινή και θα δεις αναλυτικό ρεπορτάζ και δες και εμάς εδώ στον Sky για να δεις επίσης που κάνουμε αντιστοίχως ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Άγγελο Μπουρίτσα, τον ευχαριστώ θερμά για το μήνυμά του, ο οποίος αναφέρεται στα της Μέσης Ανατολής, συμφωνία Ιράν-Ομάν και σχολιάζει όσα είπε νωρίτερα εδώ ο κύριος Σταμπολής στον αέρα του Sky. Επίσης, καλημέρα στη Χριστίνα, μας ακούει από τη Χαλκίδα, ήταν όμως παραγωγός του Orange Radio που λέμε ότι μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Ήταν λοιπόν στο Orange Radio πριν από 20 χρόνια η Χριστίνα εκεί παραγωγός και στέλνει και χαιρετισμούς στον Δημήτρη Κατσάντουλα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Και από εμένα χαιρετισμούς σε όλους και στους δύο. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Και μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια με αφορμή και τον Orange FM που μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Πάμε τώρα στον κύριο Θέμη Μπάκα να κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση για διακοπές, αλλά διακοπές όπου η επιλογή είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Μπάκα, και μάλιστα διαμερίσματα που έχουν και κουζίνα, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, γενικά να γλιτώσεις από το κόστος του να πρέπει να πηγαίνεις καθημερινά και όλες τις ώρες στην ταβέρνα, για να μας πείτε πώς εξελίσσονται οι πληρότητες αλλά και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τη φετινή χρονιά, σύμφωνα και η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, βλέπουμε ότι το 57% των συμπολιτών μας επιλέγουν κατά κύριο λόγο υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα, οι ίδιοι οι συμπολίτες μας αναφέρουν σε ποσοστό 70% ότι επισκέπτονται, λέει, συστηματικά τα σούπερ μάρκετ τις διακοπές τους. Στόχος είναι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος της καθημερινότητας και ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο να αυξήσουν τις ημέρες παραμονής σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό. Ενώ το 41% απάντησε, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, ότι συχνά, λέει, στις διακοπές τους μαγειρεύουν εντός κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά τη γενική εικόνα, η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Είναι με πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα την ημέρα της, την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, και στους δημοφιλείς ρυθμιστικούς προορισμούς, όσο και στους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς. Αρχικά θα σας αναφέρω ότι η Σαντορίνη στο 92%, η Πάρος στο 94%, η Νάξο στο 93%, η Μήλος στο 90%, η Σκόπος στο 88%, η Άδος στο 84%, η Τζιά στο 87%, η Ρόδος στο 86%, η Κέρκυρα στην πόλη στο 92%, η Ζάκη στο 87%. Η Λευκάδα στο 89, το οποίο δεν
0: χρειάζεται. Πολύ ψηλές πληρότητες.
1: Ακριβώς. Ναι. Η Σκιάθος στο 90, και τα Χανιά στην Κρήτη στο 85%. Ενώ από τους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς, υψηλά ποσοστά καταγράφηση Χαλκιδική στο 93%, η Καλαμέτα στο 89%, Σύμβατα στο 90%, Νάφου 93%, Ναύπακτο στο 87%, η Παραθαλάσσια οικισμή του Πηλίου στο 87%, η Μεσημεία Φοινικούντα και Κορώνη στο 89%, Νομός Ηλίας στο 86%.
0: Σε πολύ ψηλά ποσοστά, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, να μας δώσετε ενδεχομένως κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τους δημοφιλείς προορισμούς, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Λευκάδας, αυτή τη στιγμή, το κοστολόγιο για 4 διανυκτερεύσεις, από 13.8 και επιστροφή 17.8, για ένα σπίτι κατάλληλο φιλοξενήσει τετραμιλή οικογένεια ξεκινά από 670 ευρώ. Κάποιος θα μας πει, μα υπάρχει τώρα 15 Αύγουστο 670 ευρώ στη Λευκάδα. Ναι, δεν είναι στον Ιδρύ, δεν είναι στη Βασιλική, είναι κατά κύριο λόγο χωριά ορεινά της Λευκάδας, τα οποία επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την δύναμη, τη δυνατότητα κάποιος να μπορέσει να διαμείνει σε ένα ακίνητο πολύ πιο οικονομικά. Ή εγώ λέω στη Ζάκυνθο που αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά υψηλή δυναμική στο κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, το κοστολόγιο ξεκινά από 628 ευρώ. Μην θεωρεί κάτι ότι συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι με πισίνα, τζακούζι κλπ. Είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συμβατικό, ένα σπίτι διακοπών, οικονομικών διακοπών. Ή αλλιώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε Σαντορίνη, ξεκινά τα κοστολόγια από 680 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και στην άξιο 768 ευρώ. Ακριβώς προορισμός λόγω της μικρής δυναμικής στον κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθών και γενικότερα στον κλάδο της φιλοξενίας και των ξενοδόχων. Είναι η Μήλος. Την Μήλο ξεκινάμε από 1.700 ευρώ οι 4 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή είναι το πιο υψηλό κόστος διαμονής που καταγράφεται την φετινή χρονιά.
0: 1.700 στην... σε βραχυχρόνια, έτσι. Είναι,
1: σε βραχυχρόνια,
0: είναι πολύ υψηλό αυτό.
1: Είναι πολύ υψηλό το κόστος και πάλι η Μήλος έχει πολύ μικρή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθών και γενικότερα στη φιλοξενία. Μετά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Μύκονο από 1.008 ευρώ, στην Πάρο από 1.115 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι η Πάρο στην φετινή χρονιά, αν έχετε δει και τα ρεπορτάζ, του κάνει καλύτερα από μένα εσείς, θα έχετε δει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων τις πρωινές ώρες που πάνε και ρωτάνε πού πάτε, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό σας λέει πάνε στην Πάρο.
0: Ναι, και έχει ανέβει αυτή... πολύ, αλλά και έχει φτάσει στα επίπεδα της Μυκόνου, έτσι. Και λίγο παραπάνω, δηλαδή 1.008 μας είπατε τώρα μέσο κόστος στη Μύκονο και 1.115 η Πάρο.
1: Ναι, η Μύκονος γενικά αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι λίγο μειωμένα. Έχουμε ποσοστό προκατήσεως του 76%. Γενικότερα η Μύκονος τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, και αυτό δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματίων. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστοί και κάνουν ό,τι καλύτερο για να δείξουν τον προορισμό τους. Αλλά επειδή είχαμε δει αυτά τις άσχημες εικόνες με τον Κάνσελ, αν θυμάστε, η Μύκονο. Με κάτι καλαμάρια στα 200-300 ευρώ. Αυτό έκανε πολύ κακό στην εικόνα του νησιού, ιδιαίτερα στους τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά μέσω διαδικτύου έκαναν πολύ μεγάλο viral αυτή την εικόνα. Τώρα, όσον αφορά την Κέικη, ένα προορισμό πραγματικά που είναι εντυπωσιακό, μεγάλο νησί με ψηλή δυναμική στην πλάτη των χρόνων μισθώσεων, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 5.500 ακίνητα γεγραμμένα, το κόστος ξεκινά από 1.150 ευρώ για την πόλη. Μπορούμε να βρούμε πιο οικονομικούς προορισμούς μέσα στην Κέρκυρα με κοστολόγιο 400-500 ευρώ, κυρίως στην βόρεια μεριά της Κέρκυρας. Τώρα η Κεφαλονιά, προορισμός πραγματικά πάλι με υψηλή δυναμική στην πλάτη των χρόνων μισθώσεων, είναι ένα κόστος που ξεκινά από 800 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και Σκιάθος από 908 ευρώ. Γενικότερα, αυτές οι τιμές είναι τιμές ουσιαστικά για κάποιον που μπήκε σε διαδικασία τώρα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να κλείσει. Αν κάποιος μπαίνει σε διαδικασία να κλείσει νωρίτερα, πραγματικά θα έχει την δυνατότητα να δει πολύ καλύτερα κοστολόγια και πιο πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή για όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο. Γενικά όμως η εικόνα φέτος ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Έχουμε στοιχεία και από την άποψη που αναφέρουν ότι έχουμε μια αύξηση.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Έχουμε αυξήσεις και εισόδων και αφήξεων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό,
1: να
0: τις πληροφορίες που μας δώσατε και το ρεπορτάζ. Γιατί είναι ρεπορτάζ και αυτό που μας δώσατε. Και κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην ΑΔΕ, όπου παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα My Agro, που αφορά τους αγρότες και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Έχουμε δηλαδή πρακτικά την επόμενη ημέρα από το προηγούμενο καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον τα πράγματα έχουν περάσει στην ΑΔΕ και να εξομαλύνονται όλα αυτά και οι αγροτικές ανισχύσεις να καταβάλλονται πλέον κανονικά και στην ώρα τους, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθει αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιάννη.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Διαφοράς, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε ανάρτησή του για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία υπέγραψε ως Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε ομόλογό του Σάμεχ Σουκρή. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 61 ετών στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε εχθές, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Υβριδικό σενάριο επίθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι έπληξε 2 φορτηγά πλοία αργά χθες το βράδυ κοντά σε ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στην Μαύρη Θάλασσα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδόνων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη εξόδους ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι με Παναγιώτη Παπαγαλούση. Απέναντί μου να ρυθμίσει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχή συνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4. Πέτρος Μωραΐτης και Αργυρό Γεμελιάρη απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, επικοινωνία από το skyradio.gr. Στο σελίδα του ραδιοφώνου για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε και από εκεί, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να έχουμε επικοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Συμφωνία πάντως για Ομάν και τα στενά του Ορμούς, Τεχεράνης Ομάν για τα στενά του Ορμούς δεν έχουμε, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να μένει εκεί σταθερά. Βλέπω το Brent αυτή την ώρα στα 79,7 δολάρια ανά βαρέλι. Να δούμε τώρα εντός της ημέρας αν τελικά σήμερα θα ανακοινωθεί κάτι ή πόσο θα περιμένουμε προκειμένου να βγει λευκός καπνός σε αυτό το επίπεδο. Πάντως, μιλώντας για τις τιμές εδώ στο εσωτερικό, τις τιμές της Αντλίας, εκεί που συνηθίζω να μπαίνω για να βλέπω τι γίνεται με την τιμολόγηση, είναι στην ιστοσελίδα της POPEC. Αν θέλετε, κάντε το κι εσείς, να έχετε και μία τάση για την αγορά. Εκεί λοιπόν η POPEC, που ουσιαστικά είναι η οργάνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, ανακοινώνει τις τιμές τις επόμενες ημέρες στο δηληστήριο, έτσι, στο δηληστήριο. Οπότε εδώ βλέπω ότι αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες διαπίστωνε μειώσεις η POPEC αναφορικά στα δηληστήρια. Έτσι λοιπόν αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις τιμές δηληστηρίου για τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης και το υγράριο κίνησης. Και αυτό, από ό,τι μας λένε και οι επαγγελματίες του κλάδου, εξαρτάται από το πότε εφοδιάζεται ένα πρατήριο και παίρνει καύσιμο με τη νέα τιμή, μειωμένη τιμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη αυτή την εβδομάδα. Και το λέω αυτό διότι είστε πολλοί που αυτό το Σαββατοκύριακο και από αύριο μάλιστα οι περισσότεροι θα πάρετε τους δρόμους για να πάτε στον αγαπημένο σας προορισμό. Οπότε και το θέμα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, μαζί συνολικά με όλο το κόστος των διακοπών, της διαμονής, του φαγητού και όλα τα υπόλοιπα, τη διασκέδαση και όλα τα όσα συνοδεύουν την περίοδο των διακοπών. Και όχι μόνο, είναι κρίσιμο η τιμή στην Αντλία, εννοείται και για τις τιμές στο ράφι ή στον πάγκο της Λαϊκής ή για διάφορες υπηρεσίες. Οπότε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάντως εφαρμόζεται και η συμπληρωματική επιδότηση που έχει ανακοινώσει για το πετρέλαιο η κυβέρνηση, της τάξης των 15 λεπτών συνολικά. Το ζήτημα είναι αυτές οι παρεμβάσεις να μην χάνονται από την αύξηση της διεθνούς τιμής του βαρελιού. Οπότε να δούμε και αυτή η εξίσωση πώς θα εξελιχθεί. Τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες, βρίσκεται ακόμη στην επικαιρότητα, διότι διάβαζα και κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ανανεωθεί οι προειδοποιήσεις, παύλα απειλές, ότι θα επαναληφθούν οι εικόνες που είδαμε στη Θέουτα, ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίζω, ώστε να ασκηθεί εκ νέου πίεση στην Ισπανία μέσω του περάσματος στη Θέουτα. Μιλάμε για τον ισπανικό αυτό θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, όχι επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά είναι ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς ανήκει στη δικαιοδοσία της Ισπανίας, η συγκεκριμένη περιοχή, όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες με 70 και πλέον χιλιάδες.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Οι Άδες ήταν από τα νησιά του Αιγαίου, τώρα το καταλαβαίνετε με την εμπειρία και τις παραστάσεις οποίες έχουμε, το να μιλάμε 5.500 ροές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου σε 7 μήνες. Αυτές ήταν οι ροές ημέρας της, το 2015.
0: Ναι, ναι.
3: Επιλέξει, είχε πει ο Επίτροπος στην προχθεσινή σύσκεψη που κάναμε, ότι όσοι μπαίνανε στα ελληνικά νησιά σε μία εβδομάδα το 2015 μπήκαν σε όλη την Ευρώπη όλο το εξάμηνο. Άρα έχουμε μια Τουρκία που συνεργάζεται και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτύξει καλούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά πια και τα συστήματα επιτήρησης τα οποία έχουμε είναι πολύ πιο ισχυρά. Άρα αυτό το κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο για να βλέπαμε κάτι τύπου Θεούτα, γιατί εκεί έχουμε και χερσαία σύνορα. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πιο εκτεθειμένη χώρα πρώτης υποδοχής. Η Ιταλία έχει μόνο θαλάσσια σύνορα με τρεις χώρες από το Νότο. Η Ισπανία στην πραγματικότητα έχει μόνο τα Κανάρια και την Λωρίδα αυτή την οποία αναφερόμαστε. Εμείς έχουμε σύνορα χερσαία με χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύνορα χερσαία με την Τουρκία, θαλάσσια με την Τουρκία και θαλάσσια με Αίγυπτο και Λιβύη. Το πιο όμως επικίνδυνο κομμάτι για κάτι μαζικό ήταν η Τουρκία, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, γιατί η Τουρκία παίρνει χρήματα, έχει αλλάξει το μοντέλο της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά επειδή μιλάμε για την Τουρκία πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά,
0: μια παρατήρηση σε αυτό, διότι και κατά το παρελθόν έπαιρναν ευρωπαϊκά χρήματα οι Τούρκοι προκειμένου να συγκρατούν τις ροές, πλην όμως για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το έπραταν, έτσι, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε εμάς.
3: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία έχει επιλέξει και στρατηγικά η ίδια, όχι μόνο επειδή παίρνει χρήματα, να αλλάξει την πολιτική της για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει αντιληφθεί ότι το να αποτελεί ανάχωμα στο να μην έρχονται ροές στην Ευρώπη της ενισχύει το διαπραγματευτικό της ρόλο έναντι της Ευρώπης, γιατί πράγματι είναι κάτι που εκτιμάται από την Ευρώπη η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, έχει επιλέξει η ίδια η Τουρκία να κάνει αυστηρούς ελέγχους και στα σύνορα τα ανατολικά της, γιατί και η ίδια στο εσωτερικό της είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα από τις αυξημένες ροές και δημιουργούσε πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες. Άρα, πέρα του ότι παίρνει χρήματα, στρατηγικά και για λόγους πίεσης εσωτερικής, έχει αλλάξει συνολικά την αντίληψη που είχε για τη μεταναστευτική πολιτική και ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις αφίξεις από τη Λιβύη, εκεί τι μπορεί να γίνει, κύριε Πλεύρη? Διότι διάβαζα μεταξύ άλλων τις θέσεις με τις οποίες η χώρα μας προσήλθε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, όπου συμμετείχατε εσείς λόγω αρμοδιότητας στα ζητημάτων της μετανάστευσης. Και μεταξύ άλλων, αυτό που υποστηρίζουμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη συνεργασία με τις ίδιες τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν εκεί τις συγκεκριμένες ροές. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε μια κρίση τύπου Θεούτα με δεκάδες χιλιάδες, να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, ειδικός μηχανισμός που θα βάζει σε αναστολή διαδικασίες ασύλου και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι ώστε να μπορεί κάπου να σταματάει η φωτιά, θα λέγαμε.
3: Ακριβώς.
0: Πριν εξαπλωθεί.
3: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει κάνει μια πολύ σημαντική πρόοδο με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, δίνοντας χρήματα. Δηλαδή, σας να καταλάβετε, η Αίγυπτος, που δεν έχει φύγει ούτε μια βάρκα από την Αίγυπτο τα τελευταία 7-8 χρόνια, ό,τι ροές Αιγυπτίων υπάρχουν είναι Αιγύπτιοι που φεύγουν από την Αίγυπτο και επιλέγουν άλλους διαδρόμους, παίρνει χρήματα, ελέγχεται, ανταποκρίνεται. Η Τουρκία, το είπαμε. Είναι σημαντικό το ότι έχουν αναπτυχθεί σχέσεις και προσέξτε, η Αίγυπτος π.χ. κρατάει 2 εκατομμύρια μετανάστες.
0: Ναι, ναι.
3: Η Λιβύη κρατά 500.000. Το Τσάντ κρατά 1,5 εκατομμύριο και παίρνουν χρήματα. Αυτό όμως, τι λέμε εμείς ως Ελλάδα, και το σύμφωνο μετανάστευσης και η συνεργασία είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε κανονικές ή και αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αυτές, ας πούμε, που έχουμε εμείς τώρα στην Ελλάδα, που συνήθως θα κλείσουν στις καλές περιπτώσεις στις 40.000 με 60.000, αυτό είναι το πουλ που έχει λίγο πολύ η Ελλάδα, συνεχώς μειώνουμε, αλλά είναι ένα πουλ που μπορείς να το διαχειριστείς με το σύμφωνο μετανάστευσης, με τις επιστροφές, με τις μετεγκαταστάσεις. Τι δεν έχει η Ευρώπη όμως? Δεν έχει η Ευρώπη έναν μηχανισμό να δει τι θα κάνει αν γίνει αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα. Και τι έκανε ουσιαστικά η Ισπανία, κύριε Ανδρίτσο, για να είμαστε ειλικρινείς? Η Ισπανία, σε εισαγωγικά, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το σύμφωνο. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρει αιτήσεις ασύλου από 72.000 άτομα να τις εξετάσει, δηλαδή θα κατέρε. Τι επιλέγει? Επιλέγει σε συνεννόηση με το Μαρόκο να τους γυρίσει χωρίς καμία εξέταση ασύλου. Τι εμπειρία έχουμε εμείς? Ότι στον Εύρο δεν επιτρέψαμε να μπει κανένας. Στη Δέλιβη πέρυσι επιλέξαμε να κάνουμε αναστολή ασύλου. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία που φαίνεται ότι οι χώρες τα χρησιμοποιούν μεμονωμένα και σπασμωδικά όταν έχουμε μια κρίση, θα πρέπει να τεθούν από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, ώστε το μήνυμα να είναι σαφές και στα κυκλώματα, ότι άμα η εργαλειοποίηση φτάσει σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, και η Ευρώπη θα λειτουργήσει ακραία. Δεν θα εξετάσει άσυλο και θα επιστρέψει αμέσως κόσμο, όπως γίνεται τώρα στη Θέουτα. Αλλά αυτό να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται με αυστηρές διαδικασίες σε ακραίες περιπτώσεις.
0: Ναι. Εδώ βέβαια έχουμε μια κατάσταση και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπου έχεις αυτές οι ροές, η σύνθεση αυτών των ροών είναι μεικτή, είναι πολλά τα προφίλ. Δηλαδή μέσα σε αυτούς υπάρχουν οι απελπισμένοι που έχουν μαζέψει λεφτά για να τα δώσουν στον διακινητή για να τους περάσει, να τους φέρει μέχρι εδώ προσδοκώντας σε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να εργαλειοποιούνται από, για οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη, και εδώ είναι και το θέμα, το λέγα αυτό και με άλλη αφορμή, οι ειδικές υπηρεσίες ελέγχου που εξετάζουν ακόμα και τα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα εκείνων που επιχειρούν να μπουν ή μπαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω να πω ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είδα και ένα 12χρονο παιδάκι που έκανε το γύρο του κόσμου, η συγκεκριμένη εικόνα, δεν ξέρω αν την είδατε, κύριε Πλεύρη.
3: Την είδα, βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, που παρακαλούσε τους Ισπανούς αστυνομικούς να μην απελαθεί. Και τελικά, μετά από πίεση τέλος πάντων και κοινή γνώμη και το καθεξής, το παιδάκι παρέμεινε τελικά στη Θέουτα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών και διαφόρων ταχυτήτων. Εκεί δεν θα πρέπει να εξετάζεται, να πρέπει να γίνεται ένα φιλτράρισμα των περιπτώσεων, ή εσείς είσαστε της σκληρής γραμμής, όπου λέμε το κόβουμε μαχαίρι το θέμα?
3: Προσέξτε, προφανώς τώρα στη διαδικασία την κανονική που γίνεται, αυτό όλο που λέτε φιλτράρεται. Και οι δύο βασικές διαφορές είναι ο κόσμος που έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή κόσμος που πραγματικά έχει μετακινηθεί γιατί κινδυνεύει εκεί που βρίσκεται, και ο κόσμος ο οποίος μετακινείται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα εκεί έχει λίγο, αν θέλετε, καθαρές εθνότητες στις ροές της. Δηλαδή, έχουμε αρκετό Σουδάν αυτή τη στιγμή, που πραγματικά το Σουδάν βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη, και δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη. Συνορεύει με τη Λιβύη, άρα συνορεύει με μια χώρα που δεν είναι ασφαλής. Και έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως Πακιστανών από τον Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο, που πρόκειται για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας πόλεμος, κανένας κίνδυνος, και έρχονται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Προφανώς αυτός ο διαχωρισμός γίνεται και πρέπει να γίνεται, και γι' αυτό, αν έχετε δει και στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και αναφέρεται ότι στην άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται. Μπορεί δηλαδή, δεν θα έλεγε κανένας ότι αν αύριο το πρωί είχαμε μια μαζική εισβολή, ότι θα γυρνούσαμε πίσω αναγκαστικά τα 5χρονα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά μονήρις άντρες που έρχονται από σημείο το οποίο δεν κινδυνεύουν, θα τους γυρνούσες αμέσως. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι επί της αρχής πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός. Αυτό είναι συζήτηση τώρα του μηχανισμού. Σε ακραίες όμως περιπτώσεις, αν αύριο στον Εύρο θα μας πει κάποιος, κύριε Ανδρίτσο, κάναμε περιπτώσεις και ελέγχαμε αν αυτός που ήθελε να μπει ήταν 12χρονος ή γυναίκα. Όχι. Δεν κάναμε κανέναν έλεγχο και σωστά δεν κάναμε. Γιατί ήταν μια ακραία περίπτωση. Στην κανονικότητα θα κάνουμε όλους τους ελέγχους. Και να σας πω και κάτι άλλο που με έχει προβληματίσει. Γιατί ξέρετε, ναι, πολλές φορές τα κυκλώματα προσαρμόζονται στις πολιτικές. Η Ευρώπη έχει μια πολύ φιλική πολιτική για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και κάποιος θα πει ότι επί της αρχής είναι σωστό. Είπατε και για το παιδάκι από το Μαρόκο το 12χρονο. Τι είδαμε, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό που σας λένε μια πραγματικότητα. Ότι τα κυκλώματα προσαρμόστηκαν και πηγαίναν σε οικογένειες από χώρες που δεν δικαιούνται άσυλο, όπως η Αίγυπτος, και μας ερχόντουσαν μαζικά εδώ πέρα άτομα 16 και 17 ετών, ανήλικα μεν, αλλά στο όριο της ενηλικίωσης, για να εκμεταλλευτούν το φιλικό πλαίσιο. Άρα πολλές φορές αυτό που φαντάζει ως λογικό ανθρωπιστικό την χάνει το ίδιο εργαλειοποίησης από τα κυκλώματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή ισορροπία ώστε να μην έχεις μαζικές ροές και αντιστοίχως να δείχνεις το ανθρωπιστικό πρόσωπο που πάντοτε η Ευρώπη το έχει.
0: Και μιλώντας για κυκλώματα, μιλάμε για τζίρους εκατομμυρίων, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη μπίζνα τα κυκλώματα διακίνησης.
3: Το είπατε πολύ σωστά. Εμείς έχουμε μια δυσκολία ότι αυτή τη στιγμή η βασική μας πύλη είναι η ανατολική πλευρά της Λιβύης, δηλαδή η μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση.
0: Να, ναι.
3: Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι έχει την επιπλέον δυσκολία ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεργάζεται.
0: Μα δεν έχει συνομιλητή. Και δεν ξέρει, δηλαδή.
3: Άρα όλοι ακόμα, και συμφωνή...
0: Μπράβο. Ακόμα και συμφωνία να κλείσει, δεν ξέρει ποιο δηλαδή θα είναι αυτό που θα την εφαρμόσει και πού αυτό θα καταλήξει.
3: Ένα αυτό. Πρώτα απ' όλα, εξαρτάται από το να τηρήσουν αυτά τα οποία συμφωνεί. Μα ζήτησαν ενίσχυση, του στείλαμε σκάφη. Ακόμα και για να πάνε τα σκάφη, έπρεπε να πάρθουν 100 εγκρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, γιατί δεν έπρεπε να χαρακτηριστούν ότι είναι πολεμικό υλικό. Τους δίνουμε σκάφη, τους δίνουμε τεχνογνωσία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε μια συνεννόηση, έχει μόνιμη συνεργασία με τους λιμενάρχες κάτω, γιατί η ιδιαιτερότητα της Λιβύης είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν οι βάρκες. Αν οι βάρκες ξεκινήσουν και δεν ανταποκριθεί η λιβική ακτοφυλακή, δεν είναι όπως το Αιγαίο που μπορείς να σταματήσεις γιατί τα παράλια είναι δίπλα. Αν ο άλλος βρεθεί ξαφνικά στα ανοιχτά διεθνή ύδατα, οι δυνατότητες του ελληνικού λιμενικού, μάλιστα, εάν δεν ανταποκρίνεται το λιβικό, είναι περιορισμένες. Άρα αυτή η ροή μας ανησυχεί αν τυχόν εργαλειοποιηθεί. Από την άλλη είναι μια αρκετά δύσκολη διαδρομή, οπότε παρόλο που παράγει αυξημένες ροές, δηλαδή οι αυξημένες ροές παραμένουν διαχειρίσιμες, δηλαδή κύριε Ανδρίτσο, στο 7 μήνο σας είπα ότι οι ροές ήταν γύρω στις 10.000. 10.000 ροές σε 7 μήνες δεν είναι ροές που λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να τις διαχειριστεί η Ελλάδα και η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
3: Όμως θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και στο σενάριο που αύριο το πρωί αποφασίζει η Λιβύη να στείλουν όχι 3-4 βάρκες, 100 και 200.
0: Ακριβώς,
3: πρέπει να
0: ακριβώς
3: υπάρχει και αυτή η προετοιμασία.
0: Ακριβώς, και αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Πλεύρη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
3: καλημέρα.
0: Καλά, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου που είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εμείς τώρα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά με τίτλους ειδήσεων Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά πάλι εδώ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις Αγροτικές Επιδοτήσεις. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απολογείται αυτή την ώρα 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φωνικό ραντεβού. Θα είμαστε 10 με 11. Μία ώρα λιγότερη εδώ στον αέρα και εννοείται τα πρωινά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Τα λέμε και τηλεοπτικά. Τώρα να σας υπενθυμίσω, ακούγοντας και το υπέροχο τραγούδι, ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Βάλτε το στην ατζέντα σας, στο ημερολόγιο σας, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Είναι η μεγάλη συναυλία, πλέον έχει γίνει θεσμός αυτή η συναυλία, πάντοτε το Σεπτέμβριο που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, με καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Γιώργο Νταλάρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Θα είναι όλοι τους εκεί σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συναυλία ό,τι αφορά γύρω από τη διοργάνωση στο olimazimborume.gr, όπου εκεί, μπαίνοντας στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα δείτε και όλες τις δράσεις που αναπτύσσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε εδώ και πολλά χρόνια. Δράσεις που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Γενικότερα ένα φάσμα δράσεων και πρωτοβουλειών από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν στο να ανακουφιστούν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκες, που αντιμετωπίζουν ανάγκες, και εμείς, όλοι εμείς, στεκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Εν προκειμένου, το θυμάστε πριν από δύο ημέρες, όταν στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για προϊόντα, για νερά, ισοτονικά, φρυγανιές, ακόμα και για κλουβάκια, για τα ζωάκια τα οποία βρέθηκαν στη Δυτική Αττική μετά την μεγάλη πυρκαγιά, η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη στο κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και έτσι πρέπει να είναι σε έκτακτες καταστάσεις, να μπορούμε να κινητοποιούμαστε άμεσα για να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να σας πω επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μια ξεχωριστή συναυλία από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον Σάκη Μουμτζή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, αρθρογράφος, καθημερινά ακούραστο. Σάκη, σε θαυμάζω, διότι σε διαβάζω στην καθημερινή, σε όλες τις εκδόσεις καθημερινά, πλην Δευτέρας που δεν βγαίνει καθημερινή, αλλά αν έβγαινε τη Δευτέρα φαντάζομαι και εκεί θα είχε σημείωμα. Στο liberal.gr επίσης σε διαβάζουμε. Γενικά είσαι επί το έργο, είσαι στις επάλξεις.
1: Εντάξει, με ξεκουράζει αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Συνδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο άνδρες Αθηναίοι.
0: Σάκη, να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για το καλώδιο. Μια πονεμένη ιστορία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Και
1: ναι.
0: Με αντιρρήσεις στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα, τώρα όμως έρχεται αυτό που γράφει και εύστοχα το SkyGR, έρχεται ένα γαλλικό κλειδί προκειμένου να δώσει διέξοδο σε αυτό το μεγάλο project.
1: Νομίζω τα γαλλικά κλειδιά είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το επενδυτικό σχήμα της Meridian που είναι πολύ ισχυρό, είναι και ο κολοσσός της Dexan που έχει αναλάβει το καθεαυτό έργο συν τις διερευνητικές εργασίες. Και βέβαια όλο αυτό το οικονομικό σχήμα έχει την πολιτική κάλυψη, υποθέτω, της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, ο Ραφάλ, ο Μπελαρά και ό,τι άλλο, αν χρειαστεί ανάγκη, αν παραστεί ανάγκη, θα τεθεί σε επιφυλακή. Είναι δηλαδή ένα

0: πακέτο το οποίο έχει γαλλική σφραγίδα, το οποίο υποθέτω θα άρει τις όποιες επιφυλάξεις οικονομικές και πολιτικές της κυπριακής πλευράς, και νομίζω θα ξεμπλοκάρει και το έργο. Βέβαια υπάρχει ένας σχετικός δρόμος, αλλά αυτή ήταν μια θεαματική κίνηση η οποία, για την οποία υπήρξε σημαντική προεργασία και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Ο κύριο Βάρος, από ό,τι έμαθα, το έφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, ένας υπουργός πολυεργαλείου, και νομίζω ότι είναι κάτι το αναμφίβολα κάτι το θετικό. Οι δυσκολίες υπάρχουν, έτσι,
1: ναι,
0: οικονομικές και κυρίως πολιτικές, αλλά μπαίνουν πια χοντροί παίκτες στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι, ναι,
0: όταν μπαίνει ένας τέτοιος κολοσσός επενδυτικός, mm-hmm, όπως η Meridiam, συνυπολογίζει και το πολιτικό ρίσκο, έτσι.
1: Αν
0: το πολιτικό ρίσκο, ναι, δηλαδή όταν λέω πολιτικό ρίσκο, ενώ τις απειλές της Τουρκίας, mm-hmm, τις εκτιμούσε ότι μπορεί να ανατρέψουν, να ανατρέψουν το project, δεν θα έμπαινε.
1: Ναι, ναι. Αναμφίβολα. Είναι, γενικά είναι αυτά τα επενδυτικά σχέδια και για κολοσσούς, όπως σωστά ανέφερες, συνυπολογίζονται και συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες προκειμένου να υπάρχει,
0: είναι, είναι
1: στο τέλος
0: το πολιτικό ρίσκο,
1: το τελικό
0: ρίσκο.
1: Ναι. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, διότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην ΑΔΕ στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro, όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού, βλέπω εδώ στο sky.gr τον τίτλο να γράφει, μέσω της εφαρμογής αυτής οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έτσι ώστε να λαμβάνουν και τις προβλεπόμενες ενισχύσεις, και βλέπουμε εδώ τώρα την κυβέρνηση να θέλει να πάει στο παρακάτω, διότι το τίμημα που έχει πληρώσει, το αντίτιμο θα έλεγα, το πολιτικό που έχει πληρώσει για τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έργα και τις ημέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι, όπως και να το κάνεις, είναι σημαντικό, αλλά τώρα βλέπουμε μια φυγή προς τα εμπρός. Επίσης να πω κάτι άλλο, Σάκη, που δεν το είδα πολύ να παίζει στην επικαιρότητα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και την πιστοποίηση της ΑΔΕ από την Κομισιόν σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Είναι μια εξέλιξη που πέρασε στα ψηλά γιατί είχαμε πυρκαγιές εκείνη την περίοδο,
0: να,
1: αλλά πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση.
0: Φυσικά, γιατί όπως είπες, Νίκο μου, για να πάει η κυβέρνηση μπροστά πρέπει να κλείσει τους παλιούς λογαριασμούς. Και οι παλιοί λογαριασμοί είναι τα παλιά οφειλόμενα προς τους αγρότες, τα οποία καθυστερούν λόγω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη στιγμή που πέρασε στην ΑΔΕ χρειάζεται κάποιες διασταυρώσεις, κάποιες επαληθεύσεις κτλ. Αλλά οι αγρότες, οι νόμιμοι δικαιούχοι, περιμένουν τα λεφτά τους για να μπορέσουν να κινηθούν και οι ίδιοι και να κινήσουν και την τοπική οικονομία. Αυτό το υπόλοιπο, αυτά τα υπόλοιπα πρέπει να τα κλείσει η κυβέρνηση και μετά να προχωρήσει παρακάτω. Το γεγονός ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αποδεκτός ο ρόλος της ΑΔΕ είναι αναμφίβολα κάτι το θετικό, αλλά το ξανατονίσω, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές θα μπορέσει να αποσβέσει το κόστος το οποίο έχει καταβάλει. Ο χρόνος μέχρι τότε είναι μεγάλος, αλλά πρέπει και τα βήματα να είναι πολύ πιο γοργά.
1: Ναι, γιατί καταγράφεται αυτό από τις έρευνες ότι υπάρχει μια υστέρηση, ενώ στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν στον αγροτικό κόσμο, στην περιφέρεια.
0: Πάνω είχε τεχνικό ποσοστό της.
1: Μπράβο, απολύτως. Τώρα αυτό φαίνεται να έχει πέσει αισθητά.
0: Μα αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία στο Λεκανοπέδιο, τη μεγαλύτερη περιοχή της Ελλάδος, κρατάει τις δυνάμεις της, αλλά τις χάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην επαρχιακή Ελλάδα. Και ένας από τους λόγους είναι και ότι οι αγρότες θέλουν τα λεφτά τους, θέλουν τις καθυστερήσεις και θέλουν τα καθυστερούν. Και αναφέρομαι στους αγρότες πραγματικούς δικαιούχους, έτσι. Mm-hmm. Οι άλλοι, οι οπεκεπέδες, αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Απλώς θα τα κληθούν να επιστρέψουν τα λεφτά. Και να τονίσω κάτι, χωρίς να θέλω να κάνω κάποια μορφή να εκφιάσω κατά κάποιον τρόπο την κυβέρνηση, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που πήρε λεφτά πίσω από αγρότες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχαν καταγγελίες, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και η διασπάθηση των αγροτικών κονδυλίων είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Αλλά πρώτη φορά επιστρέφονται λεφτά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
0: Προσπαθεί με αυτή την ανακαίνιση του προσώπου του να πει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν να διαγράψουμε το παρελθόν. Βέβαια στην πολιτική δεν υπάρχει διαγραφή, δεν υπάρχει διαγραφή μνήμης, δεν υπάρχει. Πολλοί θα θέλανε διαγραφή μνήμη, αλλά δεν γίνεται. Και ότι είναι αυτό που
1: είχα διαβάσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχα διαβάσει ένα ωραίο ότι σε ένα προϊόν μπορεί να αλλάξει τη συσκευασία, αλλά το barcode παραμένει ίδιο.
0: Βέβαια, λοιπόν. Ναι. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας λέει: ξεχάστε αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι αυτό που βλέπετε τώρα. Εγώ να το δεχτώ. Όμως έρχονται στελέχη του, αυτή είναι η διπλή όψη, έρχονται στελέχη του και κάνουν τόσο άστοχες δηλώσεις, τόσο κραυγαλαία άστοχες δηλώσεις, που αναιρούν αυτό το οποίο παλεύει να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως για το πρόσωπό του.
1: Σε ποιον αναφέρεστε συγκεκριμένα?
0: Και στην κυρία Κουφονικολάκου που είπε ότι θα πάει να συλλάβει τον Νετανιάχου, και σε όλους αυτούς τους συνεργάτες του, τους καινούργιους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν βαλθεί να φορολογήσουν οτιδήποτε κινείται στην Ελλάδα. Και μάλιστα χωρίς να προσδιορίσουν, ή αν το λένε υπερπλούτο. Έτσι. Τι σημαίνει υπερπλούτο, ποιο είναι, από τι αριθμητικό δεδομένο ξεκινάει, ποια είναι η αφετηρία του. Όλα αυτά δημιουργούν μια σύγχυση, η οποία αντιστρατεύεται αυτό το προφίλ που θέλει να καλλιεργήσει ο Τσίπρας για τον εαυτό του. Και πρόσεξε, Νίκο, μία πτυχή του rebranding είναι ότι για το παρελθόν, ό,τι στραβό έγινε, ευθύνονται οι συνεργάτες μου, οι υπουργοί μου.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, για ό,τι στραβό γίνεται, προσπαθεί να του φορτώσει στην Κουφονικολάκου, στον Σαουλίδη, στον Αοχή, στον Ζιβ, σε αυτούς που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Όμως, τίθεται το ερώτημα, αυτό γράφω στο άρθρο μου στην Καθημερινή. Ποιος τους έχει διορίσει αυτούς? Ποιος έκανε όλους τους προηγούμενους υπουργούς στην κυβέρνησή του? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε? Σήμερα, ποιος έβαλε αυτά τα άτομα που κάνουν αυτές τις δηλώσεις, όπως και η κυρία Μαριζέτα και τόσοι άλλοι τελέχοι που βγαίνουν, τα οποία είναι εντελώς απροπόνητα, εντελώς ανεκπαίδευτα και λένε ότι θέλουν. Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας θα πρέπει να καθίσει και να επανεξετάσει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική σήμερα και κυρίως να επανεκπαιδεύσει στους στενούς συνεργάτες για να μην τον εκθέτουν.
1: Με αφορμή πάντως τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ενώ είδαμε να πηγαίνει επί τόπου να κάνει δηλώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, είδαμε κλιμάκια από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην περίπτωση της Ελλάς, ναι μεν είδα ένα κλιμάκιο, για να είμαι ειλικρινής, να έχει πάει επί τόπου. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα του στελέχους που πήγε επί τόπου στο Πόρτο Γερμενό. Πλην όμως σε επίπεδο δηλώσεων και Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα, ή μια δήλωση του στυλ της περισυλλογής, γενικά σε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Φυσικά. Πρώτον, είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν το συμφέρει να γίνει σύγκριση και αντιπαράθεση, να μην επεκταθώ επ' αυτού, έτσι. Και δεύτερον, είδε ότι οι κραυγές που έβγαλε το κόμμα του 2021 και του 2022 έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 2023 στο 41%. Αυτά τα φυσικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζουν με κραυγές, με αντιπολιτιστικές κραυγές. Και στο φινάλε, Νίκο, να το συνοψίσω, δεν μπορούμε να λέμε ότι για τις φωτιές στον Καναδά, στην Καλιφόρνια, στην Ισπανία, στη Γαλλία φταίει η κλιματική αλλαγή και για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα φταίει ο Μητσοτάκης. Είναι χοντροκομμένο. Δηλαδή, οι ίδιες εφημερίδες που επικαλούνται, και πέντε που επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, οι ίδιες εφημερίδες προσάπτουν τον Μητσοτάκη, δηλαδή λίγο πολύ τον αποκαλούν μέρονα της Ελλάδας. Αυτές είναι αστειότητες. Δηλαδή,
1: όχι ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος το είπε ξεκάθαρα. Νέρονα.
0: Ακόμα και άνθρωποι που θέλουν να αντιπολιτευτούν τον Μητσοτάκη, που βρίσκονται απέναντι, δυσανασχετούν με αυτό το είδος της αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Πάντως,
0: γι' αυτό πολύ σοφά έπραξε ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: και για τους λόγους της συγκρίσεως με το παρελθόν, που κράτησε πολύ χαμηλούς τους τόνους προσωπικά.
1: Και για να πάμε λίγο και στο Πασόκ, και επειδή λες για τις επικρίσεις στην κυβέρνηση, εκεί βλέπω η αιχμή του Πασόκ είναι ότι έβγαλε έργα και δράσεις που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσαν την πρόληψη. Αυτά τα έργα τα έβγαλαν από την κυβέρνηση και προτίμησαν να πάνε στο σκέλος της πυρόσβεσης και μετά στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ότι ουσιαστικά για την πρόληψη δεν κάνουν τίποτα. Παρά το γεγονός, όπως είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια τελευταία πενταετία.
0: Όσα λεφτά και να δώσουμε στην πρόληψη, όταν στην Ελλάδα επικρατούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έχουμε τα ισχυρότερα μπουφόρια τον Αύγουστο σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές πάντα θα έχουμε. Εγώ θυμάμαι το 1981, προεκλογική περίοδος, κάηκε όλη η Αθήνα, κάηκε όλος ο Μητρός επί κυβερνήσεις του Ράλη. Και τότε απέβαιναν τις πυρκαγιές στα κουκουνάρια. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές έχει καεί η Αθήνα. Εδώ το 1985, το 86, το 85 νομίζω, κάηκε ολόκληρη θάσος. Ολόκληρη θάσος, δηλαδή πληττόμαστε από πυρκαγιές. Όσα προληπτικά μέτρα και να πάρουμε, που πρέπει να τα πάρουμε, να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Εκείνο το οποίο επιβάλλεται και φαντάζομαι το πιασε η κυβέρνηση είναι τα άμεσα μέτρα. Η άμεση αποκατάσταση. Και δεν αναφέρομαι σε κολοσσιαίες καταστροφές όπως αυτή που έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε αυτού του επίπεδου τις καταστροφές, όπου πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν οι πληγέντες και ό,τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο αναδάσωση, όπως κάνει τώρα ο Sky, να μπορέσει να αποδώσει καρπούς αμέσως. Εδώ θα ήθελα να σου δώσω και μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, αν έχεις το χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Την ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας που κάηκε, την έκανε μελετητικά ο Μπένος.
1: Ναι.
0: Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος αναμόρφωσε την Καλαμάτα μετά τους σεισμούς του 1986. Και είχε μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή ο ρόλος ήταν μελετητικός και όχι εκτελεστικός, να το φωνάξεις μια μέρα και να μας πει σε τι φάση βρίσκονται αυτά τα έργα. Έχουν περάσει από τότε πέντε χρόνια. Πού βρίσκεται, γιατί ήταν μια ολόκληρη αναμόρφωση μιας περιοχής.
1: Σωστά.
0: Με πάρα πολλούς σχεδιασμούς, εναλλακτικούς σχεδιασμούς.
1: Ναι, να δούμε πού βρίσκονται όλα αυτά. Ωραία ιδέα. Θα σε καλέσω, άμα είναι, να τα πούμε και μαζί, έτσι ώστε να έχουμε και τον κύριο Μπέρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως, δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Σάκη Μουμτζή, θέλω και μια κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καρισθιανού. Όπου εδώ βλέπω καταγγελίες η μία πίσω από την άλλη και δεν φτάνει ότι φεύγουν και παρετούνται. Αφού παρετηθούν, αντιδρούν η κυρία Καρισθιανού, η κυρία Γρατσία και η συναυτό στο κόμμα και επανέρχονται μετά οι παρετηθέντες για να επαναλάβουν αυτά που είχαν διατυπώσει αρχικά και τους λόγους που παρετήθηκαν. Γενικά ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
0: Μήλος.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, Νίκο μου, όταν υπάρχει πολιτική απειρία, αυτά έρχονται. Εμένα εκείνο το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά, τα οποία τα έχει προβλέψει ο κύριος Ρημιώτης, όταν όλοι λέγαμε ότι μπορεί το κόμμα Καρισθιανού να έχει μια σημαντική δυναμική, ο κύριος Ρημιώτης έλεγε ότι θα έχει την δείξη του Κασελάκη. Έτσι. Λοιπόν, ο έμπειρος αυτός εκλογικός αναλυτής και όχι μόνο. Όταν υπάρχει πολιτική απειρία, είναι επόμενο να έχουμε αυτό το φαινόμενο. Όμως η κυρία Γρατσία είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά. Ότι ευθύσως έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, χάθηκε και μία διαδικτυακή υποστήριξη, η οποία παρήχε το αφιδός στο κόμμα της κυρίας Καρισθιανού. Προφανώς υπονοούσε ότι χάθηκε η ρομποτική υποστήριξη, η οποία είναι χαρακτηριστικό, ένα εξωχώριο χαρακτηριστικό θα έλεγα και να μην το προχωρήσω. Πάντως έχει ενδιαφέρον η δήλωσή της και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δώσει και τις ανάλογες εξηγήσεις. Τι εννοούσε περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη Μουτζή.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Που ήσουν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και αφού βάλαμε και τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα με τον Θάνο Πλεύρη αρχικά και τον Σάκη Μουμτζή στη συνέχεια για την ανάλυση της ατζέντας, διότι μπορεί να έχουμε 6 Αυγούστου, πλην όμως έχουμε εξελίξεις από το πολιτικό πεδίο, είναι πολλές, έχουν ενδιαφέρον και καλό είναι όλα αυτά έτσι να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να τα αποκρυπτογραφούμε. Αλλά είναι περίοδος διακοπών, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα, όχι μακριά, αλλά εδώ κοντά, σε έναν τόπο πολύ όμορφο, ένα που έχει θάλασσα, έχει φαγητό, έχει πάνω απ' όλα ωραίους ανθρώπους και ωραία φιλοξενία. Μιλάω για το Τολό και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεωργιδάκης, για να πούμε περισσότερα. Είναι αντιπρόεδρος των ξενοδόχων, να μας πει λίγο πώς εξελίσσεται και η κίνηση και γενικότερα πώς πάει η σεζόν. Κύριε Γεωργιδάκη, γεια σας.
0: Καλή σας μέρα από το Τολό.
1: Να είστε καλά. Τι κάνετε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Εμείς έχουμε μπει ήδη στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και υποδεχόμαστε και τους επισκέπτες του Αυγούστου πλέον, που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους.
1: Υπάρχει διαθεσιμότητα τώρα, αν κάποιος το αποφασίσει τελευταία στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιον προγραμματισμό, μπορεί ακόμα να βρει κατάλημα στο Τολό?
0: Βεβαίως υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε καταλήματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και αυτόνομα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες και επειδή και τον Αύγουστο γίνονται κάποιες ακυρώσεις, εγώ θα πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται να καλέσει, να δει τα καταλήματα, να καλέσει και να ρωτήσει για διαθεσιμότητα.
1: Ναι, ναι. Στα επίπεδα τιμών, από πού θα βλέπατε ένα σημείο εκκίνησης?
0: Στα επίπεδα τιμών. Στα επίπεδα τιμών θα έλεγα, μιλώντας για ξενοδοχειακά καταλήματα καταρχήν, ναι, θα έλεγα αυτή την περίοδο από τα 90 ευρώ για το δίπλινο δωμάτιο και μετά μπορεί να φτάσει ανάλογα για τα οικογενειακά δωμάτια περίπου τα διπλάσια από αυτά. Δηλαδή,
1: στα 180.
0: 200, ναι, ναι, ναι.
1: 180 με 200 ευρώ.
0: Μιλώντας για ένα οικογενειακό, ναι, δωμάτιο, σουίτα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Η οποία είναι μια καλή τιμή, ανταγωνιστική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη μέσους όρους, είναι, θα λέγαμε, μια καλή τιμή, γιατί έχεις και τη θάλασσα, την έχεις δίπλα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Και φιλική για οικογένειες και τα κάμπινγκ επίσης που έχει, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό.
0: Υπάρχουν
1: φίλοι που μου λένε ότι πάνε Τολό μόνο για το κάμπινγκ.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν και κάμπινγκ στο Τολό, υπάρχουν και δίπλα στο Τολό στην Πλάκα Αδρεπάνου, οπότε και είναι μάλιστα μια περιοχή που τη γνωρίζουν αυτοί που κάνουν αυτό τον τύπο διακοπών. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ.
1: Ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για ένα προϊόν που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε όλα τα γούστα που λέμε.
0: Βεβαίως, αν θέλετε, το πλεονέκτημα του να έρθει κάποιος στην περιοχή μας για διακοπές είναι ότι δεν περιορίζεται σε ένα μέρος. Δηλαδή, μπορεί να κάνει από τις διακοπές της ξεκούρασης που λέω εγώ, δηλαδή να παρκάρει το αυτοκίνητό του όταν φτάσει, mm-hmm, και να μην το πάρει μέχρι να φύγει. Δηλαδή, να κατεβαίνει στην παραλία, να κάνει τις διακοπές, να πηγαίνει όπου θέλει στο Τολό περπατώντας. Αν όμως θέλει, υπάρχει δυνατότητα και να πάει σε κοντινές παραλίες από εδώ, mm-hmm, αλλά και να επισκεφτεί τον Ναύπλιο σε 10 λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης το θέατρο της Επιδαύρου, τώρα που είναι και αυτό το, mm-hmm, το φεστιβάλ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, είναι μόλις μισή ώρα από το Τολό. Οπότε είναι μια καλή βάση για...
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως, και για να βρεθεί κι αλλού. Και από την άποψη των δραστηριοτήτων, ειδικά για όσους αγαπούν τη θάλασσα, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει μικρά σκάφη και να επισκεφτεί τα τρία νησιά απέναντι από το Τολό και όχι μόνο, να φτάσει και σε άλλα μέρη, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει και το τουριστικό ψάρεμα πλέον που είναι οργανωμένο με αδειοδοτημένους αλλοείς που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, καταδύσεις και στο Τολό αλλά και σε κοντινά σημεία. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι και να το συνδυάσει μπορεί να το βρει και αυτό εδώ.
1: Μας ανοίξατε την όρεξη για το λόγο, κύριε Γεωργιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα χαρούμε να σας δούμε και εδώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν να ευχηθώ. Να πάνε όλα καλά, να υπάρχουν και χαμόγελα στον τουρισμό, διότι εκεί απασχολείται πάρα πολύ.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
4: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
3: Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής. 91,8.
3: Ακούς καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τον Ερμή. Είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οικονομική και γεωπολιτική του διάσταση.
1: Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας, ένα ευρωπαϊκό θέμα, το λέγαμε από την αρχή. Τώρα έχουμε μια από τις μεγαλύτερες γαλλικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη κυβέρνηση της Γαλλίας.
2: Πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου.
0: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα Μανιάγκρου για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΔΕ, στόχος η διαφάνεια σε ένα τομέα που, όπως διαπιστώθηκε, γινόταν πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις.
3: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
0: Τον κίνδυνο εξάπλωσης πολεμικών ενεργειών εκτός του μετόπου της Ουκρανίας τονίζουν αναλυτές. Αφορμή είναι το οπλισμένο με εκρηκτικά ντρόουν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιοι το έστειλαν και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος τους.
4: Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κομβικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία.
5: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
0: Να μην σας χαλάσουμε τη φερινή ραστόνη, αλλά εξακολουθούν να φεύγουν κατά κύματα τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο. Μετά τις προειδοποιήσεις έχουμε ήδη περάσει στη φάση της επιβολής προστίμων.
6: Στέλνουμε ειδοποιητήρια στους πολίτες και τους λέμε, ξέρεις, σε πιάσαμε ότι δεν έχεις ασφαλίσει το όχημά σου, φρόντισε να το κάνεις. Ορισμένοι το έκαναν, ορισμένοι όμως ακόμα και μετά το ειδοποιητήριο δεν το έκαναν, οπότε τους στείλαμε πλέον τις λεγόμενες πράξεις επιβολής προστίμου. Στείλαμε 300.000 πράξεις επιβολής προστίμου.
0: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο. Είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολακαρνανία. Να ξεκινήσουμε όμως, επιτρέπεις, με την Τολακαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί. Παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν, η φωτιά ξεκίνησε σε αγωτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφεση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απειλή.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και τώρα 碐ρνανία. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
8: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασκίες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
0: Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι είναι ταυτίζονται κυρίως, με το πρόβλημα, δηλαδή η Ολακαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
8: ναι, είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλώρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλιοθροτηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή, κίτρινο συναγερμό από Θεσσαλία και κάτω, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3. Επίσης, όλο το Αιγαίο, ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3, υπάρχει και το 4 και το 5, που το 5 είναι ο συναγερμός.
8: Είναι το πορτοκαλί, το πορτοκαλί και το κόκκινο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
8: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Χαλαρώνει λίγο το
8: πράγμα.
0: Αν
8: πολύ.
0: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού είναι τριάρια, στο κάνω.
8: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
0: Για αυτό το λέω.
8: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
8: Ναι,
0: είναι σημαντική λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αττική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 το πρωί λοιπόν, και μιλάμε για τους δύο από τους τρεις συλληφθέντες, τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου, από όπου φαίνεται να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και ο 71χρονος εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα, υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούνται αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως η δικογραφία να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνικό μέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εκτημάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή. Έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο. Να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπουσταλίνου.
10: Ναι, επί της ουσίας, μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού κολοσσού, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Λευκοσία αλλά και για το Παρίσι, φέρνει κάτι παραπάνω από νέα κεφαλαία σπύρου. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα του έργου. Τώρα, για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, όπως μετέδωσε και εγκαίρως ο Sky αλλά και με το ρεπορτάζ του Γιάννης Οκαντέλης, χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει αυτός ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν τη στρατηγική συμφωνία, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοπική η αποστολή που συνόδευε τον Γαλλοπρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Meridiam, ο κ. Τιερί, τόπου έβαλε χθες τις υπογραφές. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι, και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της τέτοιας, με δεδομένα τα εμπόδια που προσπαθούσε να βάλει και η Άγκυρα σε αυτό το έργο, και είναι πλέον ο συνδυασμός της στρατηγικής συμφωνίας, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας Παρισιού, αλλά και της εισόδου της Meridiam με τις ευλογίες του Εμμανουέλ Μακρόν, που προσδίδει ένα περίβλημα ασφαλείας σε αυτό το έργο.
0: Το γνωρίζει καλύτερα. Η σημαία που φέρει πάνω της αυτή η εταιρεία και η υλοποίηση του έργου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε, και η επέκταση, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργεί, έτσι Γιώργο?
10: Και όλο το savoir-faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονόητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους ωφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
0: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο, γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
0: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
11: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Meridiam εδώ τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνης στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Meridiam ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων, που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα.
12: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
13: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ζώνη της Γερμανίας, εκεί από που ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τους, με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοϊκές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το drone, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή: «Να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα». Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες, και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε drone με εκρηκτικό μηχανισμό, και όπως είπε, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
14: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
0: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
14: πολύ κομβική σημασία,
0: ένα υψηλής ασφάλειας αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει.
14: Δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετερώση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια, και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
0: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
14: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
0: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
14: Ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
0: Αυτά νομίζω
14: τα θέματα στη Γερμανία, οπότε αυτά
0: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
14: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140, είπαμε, περιστατικά πάνω από.
0: Όχι μόνο drones. Εγώ δεν λέω για μόνο drones. Λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
14: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
0: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
14: Και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
0: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω είχαμε, έτσι δεν είναι?
14: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ. Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση, στη Θουρυγία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά πάντως. Τα οποία προκαλούν μια έντονη ανησυχία στη Γερμανία.
0: Αλλάζει
14: δηλαδή το κλίμα. Ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
5: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
0: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας, των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μια βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθηκε τις ανακριτικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο του ανακριτή ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα, ο συνήγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας, εμένοντας ότι εντόπισε ο ίδιος νεκρή την 38χρονη γυναίκα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 26χρονου. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα και η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να ακούσουμε τι είπε και ο ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης, ήταν στο Μέγκα.
16: Ενδεχομένως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο με το οποίο είχε μοιραστεί την αποτρόπαιη πράξη του. Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
0: Εάν ήθελα να κάνω χρυσό στο μετσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μείνουν εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου. Ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφης στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
17: Έτσι πρέπει να το πεις.
0: Για να καθίσουν να μας άκουσουν.
17: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Ναι. Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψέ το.
17: Εσύ το πούλησες. Οκ, okay, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πυρακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media αυτοί οι ακροατές μας, αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
0: Μπράβο, αυτό.
17: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι, εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί, δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Μπορούμε, θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, ναι, μετράνε στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
17: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
0: Μισό λεπτό.
17: Όπως ό,τι συμβαίνει και με τις αμυντικές δαπάνες.
0: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
17: Δεν τα επηρεάζει αυτά. Αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια μέτρα.
0: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
17: Αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησε στην αρχή, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
0: φωτοβολταϊκά.
17: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι. Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ.
0: Όταν πέσει ο ήλιος.
17: Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια να χάνεται. Το βράδυ να χρειάζεται κάποιος, δεν μπορούν όλοι να βάζουν πλυντήριο 2 ώρα το μεσημέρι, θέλουν να βάλουν 8 ώρα το βράδυ και τότε.
0: Και αγοράζει σε άλλη τη μοίρα το ρεύμα.
17: Γιατί χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.
0: Μάλιστα.
17: Και η διαφορά μπορεί να είναι 100 ευρώ την κιλοβατόρα του.
0: Άρα τι έρχεται να γίνει, τι έρχεται
17: Άρα,
0: να κάνει εδώ.
17: Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια όλη την ημέρα και άρα να μειωθούν οι λογαριασμοί του
0: ηλεκτρικού ρεύματος. Να το υπεραπουστεύσω μπαταρίες. Να φτιάξουν μπαταρίες, να αποθηκεύεται το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά.
17: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι τα κτίρια μας να γίνουν ενεργειακά. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια των Πορτογάλων καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από τα δικά μας. Μάνι, άμα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδό τους, να κι άλλο, κι άλλη μια ωφέλεια για τους λογαριασμούς μας. Όλα αυτά τα μέτρα, νέες υποδομές και τα λοιπά, θα εξειδικευθούν από τους υπουργούς, τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μέρος των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση της Αλλαγής.
0: Στη Διεθνή Έκθεση. Μισό λεπτό. Μας λες για τις επενδύσεις, τα μέτρα, φωτοβολταϊκά μπαταρίες και όλα αυτά. Το ένα δις που θα πηγαίνει στο χρέος, αλλά δεν θα πιάνεται στις δαπάνες, όλα καλά. Από αυτό το ένα δις, εάν δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει, δεν μπορεί να δώσει ένα πάση η κυβέρνηση.
17: Όχι, δεν είναι από αυτά. Η κυβέρνηση έχει.
0: Ούτε αυτά που δίνει για το ρεύμα όταν ξεφεύγουν.
17: Όχι. Αυτά είναι.
0: Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιδόματα.
17: Είναι μόνο επενδύσεις.
0: Μόνο επενδύσεις.
17: Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 180 εκατομμύρια κουμπαρά. Αν χρειαστεί, λόγω κυρίως της Μέσης Ανατολής ή οποιαδήποτε άλλης εξέλιξης έκτακτης, να πάρει μέτρα όπως το ντίζελ ή.
0: Από το ένα δις δεν μπορεί να πάρει χρήματα, τα ρίξει αυτό το κουμπαρά, απαγορεύεται.
17: Απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα κρατήσει πόσα χρόνια.
17: Ως το 28 επενδύσεις ενός δις.
0: Σε ευχαριστούμε.
17: 0,3 του ΑΕΠ το χρόνο.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν. Γι' αυτό είναι σημαντικό έτσι να το απλοποιούμε το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν τεχνικοί όροι πάνω σε αυτή την ιστορία. Ρήτρα διαφυγής, ένα δις που προέβλεπε. Έτσι το φέραμε, νομίζω, σε ένα σχήμα όπου μπορεί να γίνει κατανοητό. Είμαστε μια χώρα που μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές παράγουμε πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όμως πρέπει να καταναλωθεί ακριβώς τη στιγμή που παράγεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεπώς τώρα πρέπει να τρέξουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδόμες, να αποθηκεύεται η ενέργεια, να έχουμε φθηνά τιμολόγια ακόμη και όταν δεν είναι σε παραγωγή οι ανανεώσιμες πηγές. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
18: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
19: Δες Ρόταν για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έβαλε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Έχει αλλάξει αυτό το αρχικό αφήγημα, έχει αλλάξει. Η υπερασπιστική γραμμή νομίζω είναι άλλη τώρα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη την ιατροδικαστή, να πούμε, γιατί χθες δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια διαδικασία για την εκκίνηση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Είναι σε εξέλιξη, από όσο ενημερωνόμαστε, η ιατροδικαστική για να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του 90χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε παλαιό ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας και φαίνεται να τον έχει τοποθετήσει ο 55χρονος γιος του. Ναι, η αρχική πληροφορία είναι πως η όλη διαδικασία, όλο αυτό το σοκαριστικό γεγονός έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα, μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος, συντετριμμένος και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει, από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί, με βάση αυτά που λέει.
2: Ναι, ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στην σωρό του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα, που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άνδρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για ένα 90χρονο άνδρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες πως δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή, ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν, για την προστασία του λοιπόν ήταν μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στον Sky και μας λέει:
3: θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
4: Σωστό.
3: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δηλαμε ότι είναι ένας υπερήλικας, να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια. Να δούμε πότε έχει γίνει, σε βάθος χρόνου, για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις, τις οποίες λάμβανε.
1: Ήταν στο όπεν ο κύριος Ρήγας που ακούσαμε, των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των, έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες, το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα. Είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και η μεταφορά του πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα, με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΕ, η οποία πλατφόρμα ανήκει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο, οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να, μέσω της εφαρμογής αυτής, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και υγειοπόνοι. Τρόπους να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης, για πρώτη φορά με την χρήση της πλατφόρμας, όσες επίσης γίνουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πληρωθούν ως την 31η Οκτωβρίου, ενώ όσες όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30η Νοεμβρίου.
1: Ναι, και έδωσε και τα εύσημα στον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο.

που έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: το θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί βέβαια στο διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Δέσποινα Βλεπάκη, τα έχουν μπερδέψει και όλα, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες όμως.
0: Καλά το είπα.
1: Ναι, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους, τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα, τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, mm-hmm. Ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Και η κριτική τους είναι αυστηρή. Μάλιστα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία έβαλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Στα αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να

0: εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
1: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για, για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
2: Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σπύρου, το πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει και η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο την ενίσχυση της μεταποίησης, πεδίο στο οποίο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ταυτοχρόνως βέβαια με κεντρικές προτεραιότητες όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε και πολύ σημαντικό ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
1: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους, η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την έκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
4: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, για τη δράση.
5: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
1: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης αλλά είχε επίσης και επεισόδια καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το χαλκό από τον εξοπλισμό αυτόν ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μία τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος, κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή, αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και η γκρίνια από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών, είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του χαλκού. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία επίθεση και σε αστυνομικούς, μπορεί να εκλάβει και μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ σοβαρά, να οδηγήσει δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο, εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες, οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα, χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Άνω Λιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του. Δυστυχώς δηλαδή το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
0: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, την νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αυτό είχε αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και στα πεντινά τμήματα της Άρτας και στην πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση του εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, Σπύρο, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις του συγκεκριμένου υποσταθμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν, ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους. κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θύματα απάτης, είναι και νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα, έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιοι ως σύμβουλοι επενδύσεων, τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν, και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας, αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων υπέστησαν ζημιές.
7: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, ούτως ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν στις κατεδαφίσεις των κτηρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες, προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνές εξέλιξη από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρηνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξης του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως, απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA, εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι είχαμε?
10: Είχαμε χθες την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό.
1: Του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού, ναι, όχι.
10: Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε. Θα πούμε μετά. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 1-1. Ανοιχτή η πρόκριση στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στην Βουλγαρία. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν την ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλη, του Ούγγρου ποδοσφαιριστή που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Είχαμε τέννις στο τουρνουά του Τορόντο με τη Σάκαρη να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Νίκησε την Σονμέζ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει τον Κόκο Γκοφ. Και έγινε γνωστός και ο διαιτητής για το Super Cup της Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη, 12 του μήνα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, 12 Αυγούστου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το Super Cup.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Καλώς ήρθες, Ιλιάνα.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιέγραψες, μέρα τη μέρα δηλαδή, με τους ανέμους, ανεβαίνουν, μετά το απόγευμα πέφτει, μετά πάλι το ίδιο. Σήμερα έκανε αρκετή ζέστη, νομίζω.
13: Σωστά, είναι ο κορισμός που γίνεται πλέον. Δηλαδή μετά από τόσες ημέρες που έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, είναι λογικό και το έδαφος και...
14: Η ώρα στον Ερμή είναι 3. Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
15: Ερμής.
14: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
16: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
4: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και οι δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός δήλωσε ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6-7 μποφόρ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στις τελευταίες ώρες και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καθώς και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι αυτός ο πλούτος, ο οποίος δημιουργείται, πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργου Ορεστικού. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η απαγόρευση εξόδου ζώων από την περιοχή, απαγόρευση αγοραπολισιών εγωπροβάτων, απαγόρευση βόσκησης σε ζώνες προστασίας επιτήρησης καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες από ρωσικά πλήγματα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιακτζόγλου.

0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. 6 Αυγούστου του 1945. Πήγα πίσω τώρα ή μπροστά? Βιάζομαι? Τι λες, δεν ξέρω τι γίνεται. 1945 λοιπόν, 6 Αυγούστου, Χιροσίμα. Και γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι ο σμήναρχος Πολ Τίμπετς οδήγησε το στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Β-29, το οποίο έφερε την ονομασία Enola Gay, το όνομα της μητέρας του, και ακριβώς στις 8 και 4 το πρωί απελευθέρωσε πάνω από την πόλη τη βόμβα ουρανίου που είχε την κωδική ονομασία Αγοράκι, Little Boy. 45 δευτερόλεπτα αργότερα η βόμβα εξεράγει 600 μέτρα πάνω από τη Χιροσίμα και μια φωτεινή λάμψη τύφλωσε το πλήρωμα του βομβαρδιστικού και κατόπιν βεβαίως σχηματίστηκε πάνω από το σημείο της έκρηξης αυτό το κόκκινο νεφέλωμα σε σχήμα μανιταριού. Σας έχω πολλές μουσικές εκπλήξεις. Εχθές κάναμε ένα παιχνίδι και νομίζω ότι σας άρεσε πάρα πολύ, οπότε έκατσα σήμερα πόση ώρα, δεν ξέρω, το πρωί στο σπίτι, για να δείτε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, και έψαξα και βρήκα τραγούδια που γράφτηκαν σαν σήμερα 50 χρόνια πριν. Και υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, τις οποίες θα τις διαπιστώσετε στην συνέχεια. Εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3, για ένα τετράωρο γεμάτο. Μέχρι τις 9 θα πάμε και σήμερα. Έτσι θα είναι και αύριο. Το Σάββατο θα τα πούμε πρωί 10 με 12 και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι τετράωρο. Αλλά θα είμαστε 4 με 8. Θα είμαστε λίγο νωρίτερα μαζί σας. Νομίζω με πολλά και ενδιαφέροντα που θα σας έχουμε ετοιμάσει. Τώρα, ελπίζουμε να είστε καλά. Ένα ήσυχο απογευματάκι. Βέβαια, έχουμε πάλι κάποιες πυρκαγιές που προβληματίζουν. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, δεν ξέρω, έχετε πάει? Ένα πανέμορφο νησί με ιδιαίτερο χρώμα. Πάντως είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα, γιατί έχουμε πάλι βοριάδες. Ισχυρή άνεμη στην περιοχή 6 με 7 Μποφόρ. Έχουμε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Εκεί επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Μία είδηση όμως που μου έκανε φοβερή εντύπωση και την κράτησα γιατί ήθελα ειλικρινά να τη σχολιάσουμε παρέα. Μια εξαγοράσιμη ποινή σε έναν 27χρονο τράπερ που έτρεχε με 182 χιλιόμετρα στην Παθέ. Υποστήριξε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντος του, το οποίο αντιμετωπίζει έκτακτο πρόβλημα υγείας και πως ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του. Λοιπόν, φυλάκιση ενός έτους, 182 χιλιόμετρα σε δρόμο που το maximum ήταν 80, έτσι. Φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Σύνολο, αν τα υπολόγισα σωστά, είναι 5.475 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό που θα του λείψει, αλλά το θέμα είναι, θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Είναι αυτό τώρα, δεν κρίνει στη δικαιοσύνη, αλλά το αποτέλεσμα, ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να τρέξει με 182 χιλιόμετρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα φωνικό όπλο το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να το πεις διαφορετικά, για οποιαδήποτε δικαιολογία. Ξέρετε στη ζωή μας τι μας έχει τύχει που πραγματικά βιαζόμαστε? Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ειλικρινά το λέω. Δεν βρίσκεις όμως άκρη, και γιατί να βρεις και άκρη όταν καταπατάς τον νόμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με αυτόν τον τρόπο, γιατί να βρεις άκρη? 182 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που το maximum ήταν 80. Εξαγοράσιμη, σου λέει, ποινή 5.475 ευρώ. Εντάξει, το αυτοκίνητό του θα ήταν επανάκριβο όσο κάνουν οι ζάντες του, ξέρω εγώ, τι να πω. Αλλά δεν είναι λογική αυτή και γι' αυτό δεν βρίσκουμε άκρη. Γιατί υπάρχει ακριβώς διάχυτη αυτή η αίσθηση της ατιμωρησίας. Παντού. Παντού. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο πραγματάκι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ειλικρινά, διάβαζα την είδηση και λέω, οκ, μετά μην ψαχνόμαστε και μην αναρωτηθεί κανείς και γιατί και πώς και πού και πότε. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σπανό μετά από καιρό. Τι κάνουμε, Κωστάκη? Πώς είσαι? Μπράβο. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη ή Θανάση Βέγκο στην αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουγέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάπης, μουσικές επιλογές. Έχω βάλει όμως σήμερα, έχω πειράξει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Σήμερα έχω πειράξει. Ελπίζω η Κωνσταντίνα, αν ακούει, να συμφωνεί με αυτό που θα κάνουμε το παιχνίδι στη συνέχεια. Γιατί ενθουσιαστήκατε χθες. Οπότε, τουλάχιστον τώρα που είναι Αύγουστος και μας παίρνει, όχι ότι απαιτεί χρόνο αυτό βέβαια, ειλικρινά σας το λέω, το πρωί φάγα πολύ χρόνο στο σπίτι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το κάνουμε το παιχνιδάκι αυτό. Μ' άρεσε χθες και θα το συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα και αύριο και όσο πάει. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, αν έχετε παρατηρήσει οτιδήποτε έξω, κάπου που έχει πρόβλημα, βλέπω ας πούμε ότι στη Λεωφόρος Χριστού λίγο προβληματάκι το έχουμε, γιατί προφανώς τώρα κάποιοι φεύγετε. Έτσι. Υπάρχει μια μικρή εκεί καθυστέρηση. Και στην έξοδο προς την λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι άλλο ανησυχητικό δεν βλέπω. Στο λιμάνι του Πειραιά εννοείται πια. Έχουμε φτάσει στο αμήν. 6 Αυγούστου. Αν δεν φύγουν τώρα, πότε θα φύγουν? Δηλαδή θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που θα διάσει η Αθήνα, παιδιά. Πάμε στην Ηλιάνα Κουτσούπη, την αγαπητή μας μετεωρολόγο, να μας δώσει τα δεδομένα του καιρού. Γιατί φεύγεται έτσι κι αλλιώς. Φυσάει έξω. Αρκετά. Ευτυχώς που φυσάει. Τώρα ευτυχώς. Έχουμε δαινομονοποιήσει το βοριά γιατί φοβόμαστε τις πυρκαγιές. Αλλά για φανταστείτε, και το συζητούσα και χθες με την Ηλιάνα, φαντάσου τώρα Κυκλάδες που είναι βράχος και να έχεις αυτή τη θερμοκρασία και να μην φυσάει. Καίγεσαι. Ενώ το βοριαδάκι από μόνο του είναι ευεργετικό. Δεν φταίει αυτό. Γεια σου Ηλιάνα μου. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτε τέλεια. Ακριβώς αυτό είχαμε συζητήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε αγγίξει τους 39 βαθμούς σε Δυτική Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, τοπικά κάπως. Και το Μαϊτέμι φυσικά επιμένει, θα μας απασχολεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα στην Αττική οι ρηπές σήμερα ξεπερνούσαν τα 6 μποφόρ. Είναι ενισχυμένο το Μαϊτέμι. Αύριο λίγο πιο ήπια, μέχρι τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ φαίνεται ότι και το Σάββατο θα είναι η ίδια εικόνα με αύριο. Όμως την Κυριακή περιμένουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
4: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
3: Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής. 91,8.
3: Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Τώρα να πούμε ότι έχουμε και λίγες βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι αυτή η απογευματινή αστάθεια. Κυρίως τα Ιωάννινα, την κεντρική Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, ίσως και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Φυσικά κυλάμε τις ημέρες χωρίς καμία ακρότητα, ούτε ως προς τη θερμοκρασία, ούτε ως προς τις καιρικές συνθήκες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Αναγκαστικά τώρα, επειδή και φεύγει κόσμος, θα σε έχουμε κοντά μας, θα σε ταλαιπωρούμε λιγάκι. Εντάξει, Ηλιάνα μου. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την Ηλιάνα για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Προσέξτε, το δίπλωμα του το πήραν για 4 μήνες. Η φυλάξη ήταν ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Η αφαίρεση διπλώματος ισχύει για 4 μήνες. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Θανάσης ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Hotel California. Θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ έχω βγάλει ελληνικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Έτσι επίτηδες. Έχει μπόλικο νταλγκά στη συνέχεια, να το ξέρετε. Έτσι. Γεια σου Χρήστο μου. Ναι, 4 μήνες το αφαίρεσαν το δίπλωμα. Ο Χάρης μου λέει το αμάξι στην πρέσα. Γεια χαρά στην επανομή Θεσσαλονίκης. Γεια χαρά στο Λάζαρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωρα καλή σου Μίτσο. Ήντα κάνει σήμερα. Ο Κώστας είναι κριτικός. Τη λεβεντιά όποιος τη βαστά κάνει μεγάλο κόπο. Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα ελπίζω να μην λέει κάτι παρακάτω. Μα που περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Άτε, να το ξαναπώ, ευτυχώς. Γιατί το παπίρ με αμβίστα, λέω, προχθές έβριζε σε μια μαντινάδα και ευτυχώς δεν τη διάβασα στον αέρα. Μου λέει, τη λεβεντιά, όποιος τη βαστά, κάνει μεγάλο κόπο, μα που περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Μπράβο. Έτσι. Από χθες μου είσαι κόσμιος. Δηλαδή, ειλικρινά, γιατί την πρώτη μέρα σε φοβήθηκε το μάτι μου. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τι άλλο, να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Και στο Γιάννη επίσης. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τα 15 ευρώ, λέει, της ημέρας διπλασιάζονται στην εξόφληση λόγω τελών του δημοσίου. Δεν είναι μικρό ποσό. Κοίτα, οι τράπεζες συνήθως βγάζουν. Και για να έχεις και ένα αυτοκίνητο που πάει και 182, δεν θα είναι και η τελική του. Γιατί γελάς, Κώστα? Εντάξει, σούπα. Το δικό μου δεν πάει. Εμένα στα 150 θέλει και πανί να βοηθήσει και ο Βοριάς. Δηλαδή, εμένα στα 150 δεν τολμάς να το πας 150. Θα αρχίσει να διαλύεται το δόλιο. Λοιπόν, οπότε, ναι. Δεν το ήξερα. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά. Διπλασιάζεται, λέει, λόγω των τελών του δημοσίου. Εντάξει, μιλάμε για 10.000. Συγγνώμη κιόλας. Εδώ σου λέω το ότι δεν του τραβάει κανείς τα αυτή, όταν τα 10.000 είναι το θέμα. Πες ότι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, είχαμε μια τραγωδία εκεί. Ήταν 102 χιλιόμετρα παραπάνω από το κανονικό. Έτσι. Πες ότι είχαμε μια τραγωδία. Τι θα λέγαμε μετά? Προφανώς δεν θα συζητούσαμε αυτά που συζητάμε τώρα. Έτσι, υποψιάζομαι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε στην συνέχεια. Επειδή έπιασα τους δρόμους, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον να αφιερώμαστε στην εφημερίδα τα νέα για τα φανάρια μας. Τα φανάρια μας. Γιατί αυτά μάλλον είναι συλλεκτικά. Είναι του προηγούμενου αιώνα. Και θα σας εξηγήσω γιατί το πώς η λειτουργία έξυπνων φανεριών θα μπορούσε να

Λοιπόν, κολλημένοι στα φανάρια του προηγούμενου αιώνα. Εντάξει, το πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι εννοείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας και ειδικά εδώ στην πρωτεύουσα, έτσι. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι από πρώτο χέρι και οι επισκέπτες όσοι έρχονται εδώ το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Χαμένες εργατοώρες, άπειρες εργατοώρες, είναι από αυτές που μας περισσεύουν, καθώς και πάρα πολλά ευρώ οι οποίοι με αυτά πληρώνουμε υψηλές τιμές καυσίμων. Άσε δε το σταμάτα ξεκίνα που σου ανεβάζει το μέσο όρος κατανάλωσης. Λοιπόν, προφανώς επιβαρύνεται και το περιβάλλον, κάτσε να τα βάλουμε όλα μαζί τώρα στη μέση. Τα νεύρα μας, πού τα πας τα νεύρα μας? Αν και εγώ δεν είμαι και η χαρακτηριστική περίπτωση οδηγού που νευριάζει, να σας πω την αλήθεια, όσο κινείς και αν έχει, εκτός και αν βιάζομαι να πάω κάπου, θα έχω το ραδιοφωνάκι, μια χαρά, βάζω και μουσικούλα. Πες ότι προσπαθώ λίγο και το διασκεδάζω. Δεν είμαι ο κλασικός τύπος που νευριάζει με την κίνηση πάντως. Υπάρχει βεβαίως μια πολύ άμεση, ιδιαιτέρως άμεση παρέμβαση, η οποία προφανώς και θα βελτιώνει σημαντικά την κυκλοφορία στους δρόμους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο των μετακινήσεων και περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ποια θα ήταν αυτή η λύση? Τα έξυπνα φανάρια. Διότι αυτά τα συστήματα λειτουργούν μέσω αισθητήρων. Υπάρχει ένα λογισμικό. Υπάρχουν και κάμερες που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση και επιτρέποντας στο πράσινο και το κόκκινο να ανάβουν με βάση τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάθε διασταύρωση. Και εκεί προφανώς δεν απαιτείται και τροχονόμος. Τώρα τελευταία, επειδή πήγαινα προς τα έξω και προς Πελοπόννησο, έβγαινα από το κομμάτι εκεί Σχιστού που βγαίνεις στη λεωφόρο Σχιστού για να βγεις μετά στην Εθνική, να βγεις προς Λίμνη Κουμουνδούρου. Εκεί λοιπόν είχε έναν τροχονόμο, προσέξτε. Εκεί που κατεβαίνεις στη λεωφόρο Σχιστού και γίνεται μία ηλωρίδα στη γέφυρα που σε βγάζει απ' έξω, και έχει και έναν τροχονόμο και απ' έξω. Τώρα τελευταία το έχω δει αυτό. Χρήσιμο ήταν, να σας πω την αλήθεια. Ξεμπλόκαρε λίγο και η λεωφόρο Σχιστού. Ξεμπλόκαρε λίγο και. Γιατί πολλοί πατούσαν τη Λέα. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Αθηνών, έβγαινες εσύ από τη Σχιστού και δεν μπορούσες εύκολα να μπεις γιατί πατούσαν τη Λέα. Έχοντας βάλει τον τροχονόμο εκεί, δεν πατούσε άλλο στη Λέα. Γιατί σου λέει, εδώ δεν με παίρνει. Ο τροχονόμος δεν καθόταν στη Λέα ακριβώς. Θέλουμε τον μπαμπούλα μας. Λοιπόν. Και αναρωτιέται κανείς, τώρα επειδή έπιασα τους τροχονόμους, αν είχαμε έξυπνα φανάρια, τα οποία λειτουργούν με αισθητήρες, με τα λογισμικά τους, με τις κάμερές τους, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, λοιπόν, δεν θα είχαμε πρόβλημα και για τους τροχονόμους και να ρυθμίζουν την κίνηση. Άλλο εκεί που σας λέω στη λεωφόρο Σχιστού, εκεί θέλει γκρέμισμα αυτή η γέφυρα να γίνει μια κανονική. Και επίσης, ανοίγω τώρα πολλές παρενθέσεις, δεν πειράζει. Μην πετάμε ρε μάγκες στα μπουκάλια μας, εκεί στη. Που κάνει το γύρισμα για να βγούμε στη λεωφόρο, στην Εθνική από τη λεωφόρο Σχιστού. Είναι πολύ επικίνδυνο. Το τι σκουπιδομάνια να τακτάχουν κάθε διαστήματα μαζεύεται και αναγκάζονται οι άλλοι και πάνε και τα καθαρίζουν. Γιατί μετά θα λέμε γιατί δεν τα καθαρίζουν. Εμείς τα πετάμε. Χαρτιά, ό,τι μας περισσεύει από το αυτοκίνητο, τσακ, το παράθυρο το πετάμε εκεί πέρα στη στροφή επάνω. Γιατί. Και μετά θα παραπονηθούμε γιατί δεν πάνε να τα μαζέψουν. Διότι αν πιάσει και φωτιά, θα λέμε ήταν γεμάτο σκουπίδια γιατί δεν τα μάζεψαν. Γιατί δεν λέμε γιατί τα πετάξαμε. Πολύ γκρίνια με έχει πιάσει, Αλλά έχω τα δίκια μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα για τα έξυπνα φανάρια. Προσέξτε. Στην Αττική σήμερα έχουμε 2.210 σηματοδοτούμενους κόμβους που λειτουργούν στην Αττική. Από αυτούς, οι 7 κόμβοι διαθέτουν έξυπνη λειτουργία. Από τους 2.210 οι 7. Και ένας κόμβος υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη που διαθέτει έξυπνη λειτουργία. Αμέ. Επίσης, 6 έως 30 φωτεινοί σηματοδότες υπάρχουν σε κάθε κόμβο. Εξαρτάται τώρα. Και 25% είναι το ποσοστό μείωσης των χρόνων μετακινήσεων που μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση έξυπνου σηματοδότηση στους δρόμους. Δηλαδή θα κάναμε 1/4 λιγότερο χρόνο. Δηλαδή 25%. Έτσι. Το 1/4 του χρόνου, αυτό ακριβώς εννοεί, θα ήταν κερδισμένος χρόνος.
Γιατί είναι τόσο δύσκολο στην Ελλάδα του 2026 να, όχι να συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα έχουμε λύσει? Γιατί μιλάμε για την καθημερινότητά μας, μιλάμε για τα λεωφορεία, μιλάμε για το ένα, μιλάμε... Α, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα λεωφορεία, θα σας τα δώσω μετά. Έτσι, για κάποια στοιχεία που έχει βγάλει εκεί ο φορέας για το πώς πάνε τα δρομολόγια. Πρέπει να σας πω ότι επειδή χρησιμοποιώ και το μετρό αρκετά, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Βλέπω συνεχώς να γίνονται έλεγχοι για τα εισιτήρια. Βέβαια το μετρό δεν είναι και η πιο κλασική περίπτωση που μπορείς να μη χτυπήσεις, νομίζω δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά στα λεωφορεία υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια που δεν πληρώνται. Φαίνεται ότι γίνονται έλεγχοι και εκεί. Λεωφορεία δεν χρησιμοποιώ γιατί δεν με βολεύουν. Αλλά λέγεται ότι γίνονται έλεγχοι και εκεί. Τι να σας πω, θα δείξει. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι τώρα, το οποίο θα μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του 1970. Εκεί λοιπόν έγινε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, αφιερωμένη στην ειρήνη, και ήταν η δεύτερη από μια σειρά ολοήμερων εκδηλώσεων για την ενίσχυση των θυμάτων πολέμου από το Βιετνάμ. Η πρώτη είχε γίνει το χειμώνα, πάλι στη Νέα Υόρκη τότε, το 1970, 69 προς 70, και έχει όμως σημασία γιατί η σημερινή συναυλία είχε πέσει ακριβώς την ίδια ημερομηνία με την τότε 25η επέτειο από την πρώτη χρήση ατομικού όπλου. Όπως σας είπα, ήταν σαν σήμερα το 1945 όταν έπεσε η βόμβα στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας. 6 Αυγούστου λοιπόν το 1945, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός όλων των άλλων, σε αυτή τη συναυλία είχε τραγουδήσει και η Τζάνις Τζόπλιν.

0: Κώστα Ρώ, το μήνυμα θα το διαβάσω μετά του στήλου των ειδήσεων. Να είσαι καλά και πάντα με αυτή τη διάθεση και το χιούμορ.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας της Κύρο. Στο σημείο πνέουν άνεμοι εντάσσεως σε 6 με 7 μποφόρ. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε η ίδια το 112 και ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει όπως το λέει και η Ελεονόρα Ζουανέλ. Και υπάρχει λόγος τώρα που έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο τραγούδι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρό μας. Έχουμε δρόμο μέχρι τις 9, αρκετό.
1: Την καρδιά μου.

Τι στίχος. Κώστας Βίρβος, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από την ζωή, 6 Απριλίου του 2015, από τους σημαντικότερους στιχουργούς του λαϊκού μας τραγουδίου, πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει και λαϊκό ποιητή για το υψηλό επίπεδο των στίχων του βέβαια, είχε μια ζωή πολύ έτσι δύσκολη, με την έννοια ότι είχε εμπλακεί και ενεργά σε διάφορα, διότι τελειώντας το γυμνάσιο το 1943 κατέβηκε στην Αθήνα από τα Τρίκαλα για να σπουδάσει το Πάντιο. Στην τότε Πάντιο, τέλος πάντων. Και την ίδια χρονιά οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Το Μάρτιο του 1944 συλλαμβάνεται να γράφει συνθήματα στους στίχους και μεταφέρεται τότε στην ειδική ασφάλεια που βασανίζεται. Μάλιστα έμεινε και τρεις μήνες. Αποφυλακίστηκε και ανέβηκε στο βουνό. Αντίσταση. Και από πολύ νωρίς ασχολήθηκε ως στιχουργός με το λαϊκό τραγούδι, χώρο στον οποίο διακρίθηκε από τη δεκαετία του 50. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα, 6 Αυγούστου του 2015. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι στίχη του Κώστα Βίρβου και μουσική του Πάνου Γαβαλά και του Δημήτρη Κοντογιάννη. Έλα όμως που δικό του είναι και αυτό που τώρα θα σας ανεβάσει πάρα πολύ. Βοσκόπουλος, ψηλή σταφιά μου και αυτό του Βίρβου και μουσική του Θοδωρή Δερβενιώτη.

Κώστας Βίρβος λοιπόν, μεγάλος και όντως από τους σημαντικότερους στιχουργούς. Ναι, είδατε τώρα διαφορά, έτσι, από το ένα τραγούδι και το άλλο. Δικό του και το συγκεκριμένο. Και Δερβενιώτης, όπως είπα, μουσική. Ελπίζουμε να είστε καλά. Τώρα, δεν θέλω να μιλήσουμε για ψήλους.

0: Θα βρούμε χρόνο. Πού είστε, σε διακοπές? Σας διακόπτω.
1: Ούτε εγώ είμαι.
0: Όχι,
1: ούτε εγώ είμαι.
0: Άρα ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε, κύριε Δήμαρχε.
1: Προσπαθώ κι εγώ. Καλά. Είναι
0: βέβαια,
1: και η αντιπληκτική περίοδος τώρα.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ αν έμεινα γλυφάδα, μια χαρά διακοπές θα έκανα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι. Αν έμενα γλυφάδα και εγώ, μια χαρά διακοπές θα έκανα. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ να φύγω. Μια χαρά θα ήταν.
1: Οι παραλίες μας πράγματι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι χιλιάδες καθημερινά. Και επιχειρόμαστε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει και ακόμη περισσότερη προσπάθεια για να λειτουργεί καλά η πόλη καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Προχωράμε.
0: Λοιπόν, και τι κάνετε με τις αλλιές εκεί στο. Στο
1: πάει ομαλά. Έλεγα, αφού και αντιπυρική περίοδος μέχρι τώρα στην περιοχή μας δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Προχωράμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο. Τι υπολογίζει κάθε δήμαρχος, έτσι. Αυτό είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Τι κάνετε με τις αλλιές εκεί?
1: Εδώ και πολλά χρόνια πλέον, από το 2014, αυθόρμητα κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι έχουμε τόσες ρίζες ελιάς και στην πόλη μας. Μάλιστα μας δυσκόλευε και πολύ να καθαρίζουμε τις ελιές όταν έπεφταν στο έδαφος και λέρωναν τα πεζοδρόμια και όλα αυτά. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τις μαζέψουμε και να τις κάνουμε λάδι, το οποίο θα διαθέσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη μέσω των κοινωνικών μας δομών, στα νοικοκυριά, στα σπιτικά που το χρειάζονται. Ξεκινήσαμε λοιπόν δειλά-δειλά το 2014 και από τότε έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση στην πόλη μας. Νομίζω 12 χρόνια μετά δικαιούμαστε να λέμε ότι υπάρχει παράδοση.
0: Είναι τόσα χρόνια.
1: Ναι, ανελιπώς κάθε χρόνο με τη συνδρομή των εργαζομένων μας αλλά και πολλών εθελοντών, δεκάδων εθελοντών, μαζεύουμε τους καρπούς ελιάς από την πόλη μας. Έχουμε εκατοντάδες δέντρα στα σχολεία, στα πεζοδρόμια, στις παρυφές του Ημιτού. Είναι πραγματικά εκατοντάδες. Και κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε 1,5 τόνο, 2 τόνους λάδι, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με τη χρονιά. Τα έχουμε μάθει και αυτά. Αναλύουμε το λάδι κάθε χρόνο, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και πριν τις γιορτές γίνεται διανομή μαζί με όλα τα προϊόντα που διανέμουμε στις οικογένειες της πόλης μας που τα χρειάζονται. Προσθέτουμε και το δικό μας λάδι.
0: Τι ωραία. Υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν σε αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Είναι άνθρωποι που ξέρουν κιόλας. Αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν στα χωριά τους, μαζεύουν την ελιά, έχουμε δίκτυα, έχουμε πάρει ραβδιστικά, έχουμε όλο τον εξοπλισμό, έχουμε μάθει νομίζω αρκετά καλά να κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Και αυτό που επίσης είναι πολύ έτσι συγκινητικό για όλους μας είναι κάθε χρόνο η συμμετοχή των μαθητών.
0: Άρα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή ναι, έρχονται μαθητές και βλέπουν τη διαδικασία. Τι εννοεί?
1: Όχι αυτό... μόνο βλέπουν, συμμετέχουν κανονικά. Μαζεύουμε την ελιά, πάντα με την εποπτεία των δασκάλων και τη δική μας. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα τα παιδιά μας τα ίδια να λένε μαζεύω την ελιά και θα φτιάξουμε λάδι για να το προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται. Και έχει έτσι όλη αυτή τη διάσταση η προσπάθεια αυτή. Και κάθε χρόνο είναι ακόμη μεγαλύτερη και η ανταπόκριση και η συμμετοχή. Κάθε χρόνο δηλαδή, ειδικά με τα παιδιά του δημοτικού, το κάνουμε ανελιπώς αυτό.
0: Ωραία πρωτοβουλία. Και πολύ χρήσιμη.
1: Σε κάθε πόλη νομίζω κανείς μπορεί να βρει.
0: Νερατζίες έχετε?
1: Νερατζίες έχουμε και έχουμε ξεκινήσει επίσης και μπολιάζουμε τις νερατζίες για να κάνουμε λεμόνια. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε.
0: Α!
1: Και επίσης είναι κάτι που θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν πιάνει παντού το μπολιασμά, αυτό
0: ναι,
1: μου λένε.
0: Εντάξει.
1: Είναι 2 χρόνια τώρα που το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Και περιμένουμε να δούμε τι παραγωγή θα έχουμε και πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερα λεμόνια.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια δήμαρχος είστε?
1: Πέρασαν τα χρόνια, κύριε Γιατζόγλου, από το 2014. Διανύουμε την τρίτη θητεία τώρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, να κάνουμε την γλυφάδα μας πιο όμορφη. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνά ο καιρός μεγαλώνει η ευθύνη και η προσδοκία
0: προφανώς,
1: από τους συμπολίτες μας.
0: Προφανώς.
1: Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε.
0: Αλλά προφανώς και είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Και μετά τι σκέφτεστε?
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Δεν σκέπτομαι. Να είμαστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιατζόγλου. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Πρωτοβουλία. Να είστε καλά, Δήμαρχε Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας. Αυτό με το λάδι. Ωραία. Ιστορία από το 14, από μια ιδέα που ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν είδατε και τα πλάνα πάντως από...

0: τις περιοχές που κάηκανε και στο Πόρτο Γερμανό και τα λοιπά από drone που έχουν πετάξει. Δεν ξέρω, επειδή έτυχε και επισκέφθηκα την περιοχή πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, κάνα δύο εβδομάδες. Δεν θυμάμαι. Λίγες μέρες πριν, και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραία περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα. Εγώ είχα πάει, δεν είχα πάει από τα Βίλια, είχα πάει από την Ψάθα και ανέβηκα επάνω τον Κιθερώνα και έσκασα πίσω στο Πόρτο Γερμενό. Μια εκπληκτική διαδρομή. Τώρα αυτές οι περιοχές, κάπου υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν πάθει το παραμικρό. Καλά, είναι ελάχιστα. Θλίψη. Εκεί που ήταν ένα δάσος εκπληκτικό, το μόνο που έχει απομείνει είναι αυτά τα κουφάρια και σκιές από την άλλη. Έχω αρκετά μηνύματα στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, θα τα πω στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιώρη, συντονιστής, γενικός διευθυντής στο ΟΑΚΑ. Τώρα έχει και άλλη ιδιότητα βέβαια, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΆΚΑ.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Καλά, έχουμε και συναυλίες.
1: Έχουμε συναυλίες, έχουμε πολλά. Δηλαδή, αλλά να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο οποίος νομίζω πρέπει να λέμε τα ωραία και τα καλά που γίνονται γύρω μας. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας έχει πραγματικά αλλάξει την πόλη του εκεί. Ο Δήμαρχος λοιπόν ασχολείται με το λάδι, ασχολείται με τις μινεραδιές που τις κάνει λεμονιές. Εμείς λοιπόν έχουμε φυτέψει μιλιές.
0: Αλήθεια.
1: Φυτέψει μιλιές, και βέβαια έχουμε φυτέψει και βγάλανε φέτος και τους πρώτους καρπούς. Και δεν φυτέψαν απλές μιλιές. Φέραμε ένα μήλο το οποίο είναι pop. Είναι η ποικιλία Πιλαφά. Είναι από έξω από την Τρίπολη,
0: ναι,
1: στην Αρκαδία. Φέραμε λοιπόν τις μιλιές, οι οποίες έχουν και μια πολύ, έτσι, ένα ιδιαίτερο άρωμα και ιδιαίτερη γεύση, και το συνδυάσαμε με μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε με μικρούς φίλους του ΆΚΑ. Μιλήσαμε για την υγιεινή διατροφή, μιλήσαμε για τη σημασία του φρούτου και την άσκηση στην καθημερινότητα. Προσπαθούμε και εμείς, ξέρετε, και εγώ λίγο δήμαρχος νιώθω, προσπαθούμε έτσι λίγο να δώσουμε ζωή και πάλι στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Πώς το σκεφτήκατε αυτό με τις μιλιές τώρα? Δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, έχουμε και εμείς πάρα πολλές ελιές. Έχουμε μιλιές, έχουμε φυτέψει γενικά πολλά δέντρα. Mm-hmm. Προσπαθούμε όμως κυρίως μέσα από τις δράσεις μας να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσουν το ΆΚΑ. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάθε τι το οποίο θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά, θα σεβαστεί την εγκατάσταση, γιατί καλά είναι τα έργα, καλά είναι οι ανακαινήσεις, οι συντηρήσεις και όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο κόσμος να αγαπήσει το χώρο,
0: ναι,
1: να τον σεβαστεί, να τον προσέξει.
0: Και να τον νιώθει κομμάτι, έτσι. Κομμάτι μιας καθημερινότητας. Και... ναι. Πώς πάνε τα έργα?
1: Τα έργα πάνε πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά έργα. Έχουμε έργα τα οποία καθημερινά εξελίσσονται. Είναι δεκάδες τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Μέσα σε αυτά τώρα προσθέτουμε τον Αύγουστο και όλα τα έργα τα οποία είναι τις συντηρήσεις των αθλητικών χώρων, ώστε να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο να ξαναϋποδεχθούν την αθλητική οικογένεια. Δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ακούει και ο κόσμος. Πάνω από 25.000 άτομα μπαίνουν καθημερινά στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεις ότι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του αθλητισμού στην Αττική και όχι μόνο περνάει μέσα από το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πολλές επιτυχίες βλέπουμε τελευταία και στο πόλο και στην κοπηλασία και σε όλα τα αθλήματα. Αυτά όμως τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές χρειάζονται τη δικιά μας στήριξη 365 μέρες το χρόνο, και αυτή είναι η αποστολή του ΆΚΑ.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά... είναι ένα τεράστιο πάντως έργο το τι έχει συμβεί εκεί πέρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι, αν το, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση τώρα, έχω μείνει σε αυτό με τις μιλιές. Δεν το ήξερα, δεν είχε πάει το μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
1: Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε υιοθετήσει δύο άγρια μελίσια τα οποία έχουν βρεθεί μέσα στο ΆΚΑ. Και έχουμε κάνει μια έτσι πρόχειρη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, μελέτη μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για το πώς τα άγρια μελίσια και γενικά τα μελίσια βοηθούν στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, το πώς αξιοποιούμε το πράσινο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ, αλλά παράλληλα, όπως είπαμε, να αγαπήσει και να έρθει πιο κοντά ο κόσμος στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Ναι, μια χαρά. Και βεβαίως συναυλίες, έτσι.
1: Και βεβαίως συναυλίες. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης 26 Σεπτεμβρίου. Νομίζω και η ίδια, με βάση τα story που βλέπουμε, αλλά και την κατηδίαν συναντήσεις που έχουμε, για να είναι όλα στο δυνατόν καλύτερα.
0: Πρέπει να είναι μια υπερπαραγωγή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή,
1: θα είναι μια υπερπαραγωγή.
0: Παρακολουθώ και εγώ στα social media την Άννα Βύση και βλέπω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι τρελαμένη και πολύ χαρούμενη για αυτό που ετοιμάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ χαρούμενη γιατί περιμένει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εμείς είμαστε τρελαμένοι και πολύ, έτσι, πώς να το πω, πιεσμένοι, γιατί όλοι παίρνουν και μας ζητάνε εισιτήρια και προσκλήσεις, γιατί όσο γίνεται και μειώνονται αυτά τα οποία υπολείπονται.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι έτσι σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη συνθήκη και νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάντε και μια ωραία λίστα με όλα αυτά τα ωραία που δεν ξέρουμε, γιατί εγώ ξαναλέω, έχω κολλήσει τις μιλιές τώρα. Να τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Να τα πούμε όποτε θέλετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, είναι καλό να λέμε και τα θετικά που γίνονται γύρω μας. Δεν τα έχουμε καταφέρει όλα, δεν τα έχουμε αλλάξει όλα. Αλλά νομίζω και οι εργαζόμενοι του ΆΚΑ και εγώ ως Γενικός Διευθυντής, αλλά και όλη η οικογένεια του ΆΚΑ, χρειαζόμαστε έτσι και λίγο και τα θετικά να ακούγονται, για να παίρνουμε θάρρος, για να έχουμε περισσότερη δύναμη για να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε τώρα να βάλουμε και μια Βύση, κύριε Χαλιορή, έτσι.
1: Και βέβαια να βάλουμε.
0: Έτσι, να βάλουμε και μια Βύση. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που να τα αφιερώσουμε, παιδιά, θα τα αφιερώσουμε στη Μαρία Αναστασοπούλου, που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι, το είχε λιώσει. Το είχε λιώσει. Άσε που ήταν μονίμως εκεί τότε στη Βύση, την έβλεπα.

0: Έχουμε πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτό, κάτσε. Έχει μπει μέσα Θανάσης Καραγιάννης. Γιατί. Έλα, σχολιαστό συγκεκριμένο, δεν μη σ' αφήσω έτσι, λέγε.
1: Τίποτα. Λέω ότι με αυτό το τραγούδι ήρθε για να μείνει.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Και είναι, συγγνώμη, θα το πω, χοροπηδικτό τραγούδι.
0: Εγώ δεν βγαίνω νύχτα. Εγώ δεν βγαίνω νύχτα. Δεν μπορώ. Αλλά μια φορά το χρόνο θα πάω στην Αναβίση. Μάλλον θα πάω και στη συναυλία.
1: Καλά, δύο φορές πας, αλλά ποιος μετράει.
0: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι όντως αυτό το τραγούδι. Πόσο καιρό, το ακούμε 2 χρόνια τώρα. Ναι. Δεν είναι λες και το ακούς πάντα πρώτη φορά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό λέω, η Μαρία Αναστασοπούλου, όταν είχε πρωτοβγεί, το είχε λιώσει. Νομίζω κάθε απόγευμα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό το τραγούδι του βγήκαν όλα. Δηλαδή ναι. Η μελωδία είναι πολύ ωραία, η ενορχή του είναι εξαιρετική. Η φωνή
0: της. Τελευταία δε φορά
1: στα
0: που πήγα.
1: Της, η μελωδία είναι καταπληκτική. Η ιδέα είναι τέτοια.
0: Τελευταία φορά που πήγα ήταν ακριβώς μπροστά μου. Δεν κάθεται ποτέ μπροστά ο Καρβέλας και η κόρη του, η Σοφία. Ναι. Ήταν ακριβώς μπροστά μου. Εμείς καθόμασταν λίγο πιο πίσω, έτσι για να έχουμε θέα εκεί. Εμείς ανεβαίνουμε και σε σκολοπάτε πάνω για να βλέπουμε. Και ήταν μπροστά. Τόσο cool και τόσο. Το χαιρόταν τόσο πολύ αυτό που έβλεπα από την Αναβίση. Μια χαρά.
1: Εγώ θα του έκανα πλάκα, θα έλεγα, αλλά θα τρώμε και ξύλο μετά. Τι χάλια τραγούδι, ποιο το έγραψε αυτό, ήθελα να τον έβρισκα τώρα να του πω.
0: Λοιπόν, έλα το χάλια τραγούδι και θα πάμε σε λίγο από τον Κώστα, γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Συγγνώμη, Κώστα.
0: Πάμε σε λιγάκι. Τι έχουμε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οδηγούμε με ασφάλεια. Οδηγώντα με ασφάλεια, πώ το λέμε. Με ασφάλεια πάντα.
1: Οδηγώντα με Γαλανόπουλο.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Βρισκόμαστε, φίλοι μας, στην καρδιά του καλοκαιρινών διακοπών, 5-6 Αυγούστου, να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους, καλή ξεκούραση και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να μην έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα αν τηρούμε τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Πέτρος Πιτσίνης, συνεργάζεται με το ΑΕ Εφημερίδα και το μηνιαίο περιοδικό Current Driver και θα μιλήσουμε για τις 388 κάμερες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας, τι θα καταγράψουν και τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ που πολλοί έχουν ξεχάσει να περάσουν για να κάνουν τη σωστή συντήρηση του αυτοκίνητου και βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Και προσέξτε, 300.000 περίπου αυτοκίνητα από την περιφέρεια της Αττικής δεν περνούν, έχουν ξεχάσει το ΚΤΕΟ και 700.000 στο σύνολό του. Πέτρο Πιτσίνη, καλώς απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και σε ένα αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Άρη Γαλανόπουλε και στους ακροατές και ακροάτες.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο για να μιλήσουμε γιατί η περίοδος διακοπών είναι, καταλαβαίνεις, όλοι θέλουμε να ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι και εσύ ευαίσθητος με την οδική ασφάλεια, με τα τροχαία ατυχήματα. Πρόσφατα μπήκανε 388 κάμερες, αυτές μπήκανε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Και θα καταγράφουν, λέει, παραβιάσεις θερητούς σήματος, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνη ασφαλείας και χρήση κινητού. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
2: Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει προς την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας είναι πάντα καλό. Και αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο. Το ζούμε έτσι κι αλλιώς σε καθημερινή βάση ότι υπάρχουν δυστυχώς ανάμεσά μας πάρα πολύ παραβατικοί οδηγοί και πολύ συχνά θρυνούμε αθώα θύματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και οι τρεις παραβάσεις και όλες οι παραβάσεις τις οποίες ανέφερες είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο συχνές που οφείλονται τα ατυχήματα και πολύ συχνά και θανατηφόρα δυστυχήματα. Άρα λοιπόν η προσοχή μας δεν πρέπει να είναι στις κάμερες για να μας πιάσουν και πληρώσουν πρόστιμα, μας αφαίρεσουν και το δίπλωμα, κάτι που γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, αλλά κυρίως είναι για την ασφάλεια τη δική μας, των δικών μας ανθρώπων, αλλά και των συμπολιτών μας. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και όχι το πρόστιμο μόνο.
1: Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι σε συνέντευξη που έγινε στις 30 Ιουνίου με τα συναρμόδια Υπουργεία ανακοίνωσαν ότι την λειτουργία των καμερών θα είναι τη βδομάδα αυτή που διανύουμε. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε τόσο τη λειτουργία των καμερών και παράλληλα μας τόνισε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 έγιναν 1.750 έλεγχοι, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 και το ποσό των παραβιάσεων μειώθηκε από το 2,7% στο 0,7%. Και αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να συνεχιστεί για το καλοκαίρι.
2: Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εξάλλου, επειδή κάνουμε και πολλά ταξίδια μέσα στο εξωτερικό στο πλαίσιο δημοσιογραφικών αποστολών, βλέπουμε ότι αυτά γίνονται στο εξωτερικό πολύ εντατικότερα, πολύ αυστηρότερα και εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, δεν ανακάλυψαμε στην Πυρίτιδα. Φέρνουμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια καθυστέρηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Το δεύτερο, να πω κάτι μόνο για τα ΚΤΕΟ. Είναι πολύ σημαντικό όσοι ξεκινήσουν. Πριν ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, τώρα ο Αύγουστος είναι ο μήνας κινητικότητας. Μεγαλύτερη κινητικότητα στην Ελλάδα, έτσι. Όλο και κάπου θα πάμε.
1: Όλο και κάπου θα πάμε. Ένα τριήμερο, ένα πενθήμερο.
2: Σε μια παραλία. Λοιπόν,
1: σωστά.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι το αυτοκίνητό μας σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτή την καταπώνηση, σε αυτό το κάψωνα, σε όλα αυτά. Και επειδή έχουμε και τον κυριότερο στόλο αυτοκινητών, τα αυτοκίνητα αυτά καταπονούνται πολύ περισσότερο από τα καινούργια. Το βλέπουμε συχνά πυκνά και στον δρόμο με ανοιχτά καπό μπροστά που βράζει ο κινητήρας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η καλή προετοιμασία του αυτοκίνητου μας. Ο έλεγχος τώρα ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και επειδή ανέφερε στα ΚΤΕΟ, υπάρχουν και ΚΤΕΟ που κάνουν τέτοιους ελέγχους με πολύ χαμηλό κόστος, όπως επίσης και αντιπροσωπείες και συνεργεία. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε αυτό πριν τις διακοπές, όχι μόνο γιατί μπορεί να πάθουμε κάτι που είναι το σημαντικότερο, αλλά και γιατί θα μας χαλάσει και αυτές τις λίγες μέρες που πρόκειται να βγούμε έξω από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και να προσθέσω σε αυτά που είπες, Πέτρο, το εξής, ότι έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωταθλητές με μέσο όρο κυκλοφορίας τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και 36 και 35 χρόνια και 37.
2: Φυσικά. Λοιπόν, έτσι είναι και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δυστυχώς. Όχι μόνο σε αγιοταχή. Έχουν το πιο ηλικιωμένο στόλο λεωφορείων, φορτηγών, επαγγελματικών, βαν. Τα πάντα όλα.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο.
4: τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
6: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου. Ο Υπουργός παρουσίασε επίσης το σχέδιο για την άμεση θωράκιση των πληγισσών περιοχών με την ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και στόχο την έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρεών. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Πάμε τώρα στο μέτωπο να δούμε ποιες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στην Σκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αποδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση για την βιομηχανία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παθολογικά αίτια είναι το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή, για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε κατάψυκτιο ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπερασμάτα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τρίτο προκριματικό γύρο της Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht.
Και στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα αρνένουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική φέρνει στο προσκήνιο την δύσκολη μάχη της αποκατάστασης. Σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το εύρος της καταστροφής, ταυτοχρόνως όμως και το σχέδιο για την άμεση θωράκιση των πληγισσών περιοχών, με την ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και στόχο την έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρηνή λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε τον drone του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Ινόης Πόρτο Γερμενού, μια διαδρομή που πολλοί χαρακτηρίζαν ιδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση. Γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Τον Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και.
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πόρτο Γερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το Πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών.
6: Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία 15ετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
7: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το μεγαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε, θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα από τα τέλη Ιουλίου έως σήμερα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Σύμφωνα με τον ΒΒΕΦ, οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις καταγράφουν περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένης και πληγήσας γης σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
0: Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του ΜΕΤΕΟ από το 2017 έως τις αρχές του Αυγούστου του 2026, έχουν καταγραφεί 15 μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, ενώ περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας έχει καεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Μιλάμε σχεδόν για τη μισή έκταση. Αυτό σε αριθμούς αντιστοιχεί σε περισσότερα από 837.000 στρέμματα γης που έχουν γίνει στάχτη μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και μάλιστα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συνεχόμενων καταστροφών έχει σημασία να το δούμε αναλυτικά. Το 2017 ο Κάλαμος ανοίγει τον κύκλο των μεγάλων καταστροφών με 30.000 στρέμματα καμένης γης. Το 2018 οι φωτιές σε Μάτι και Κινέτα αφήνουν πίσω τους 69.000 στρέμματα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες εννοείται εθνικές τραγωδίες. Το 2021 η πύρινη λέλαπα σε Γεράνια, Βίλια και Βαριμπόμπη κατά καίει 254.000 στρέμματα. Το 2022 σειρά έχουν η Πεντέλη και η Γλυφάδα με ακόμη 32.000 στρέμματα. Το 2023 οι φωτιές σε Κουβαρά, Πάρνηθα και Δερβενοχώρια αφανίζουν 215.000 στρέμματα. Το 2024 η Κερατέα και ο Βαρνάβας προσθέτουν άλλα 109.000 στρέμματα στη μαύρη λίστα. Το 2025 νέα μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα με 15.800 στρέμματα. Και το 2026 το Πόρτο Γερμενό καταγράφει ακόμη 113.000 στρέμματα καμένης γης. Οι καμένες εκτάσεις αλληλοδιαδέχονται μία την άλλη, αποκαλύπτοντας πόσο ακριβώς έχει αλλάξει το δασικό τοπίο της Αττικής μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Μιλάμε για περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων καμένο. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, αλλά στην πολιτική, αν θέλετε, πλευρά του. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών και την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα, αλλά και τις ευθύνες. Η Δέσποινα Βλεπάκη υπογράφει το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
8: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
9: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Mm-hmm. Η καταγραφή για το πρώτο γερμανό ξεκίνησε χθες. Mm-hmm. Λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Mm-hmm. Σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο. Το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
8: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
10: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
11: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες, χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
12: Απένταξη των καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
13: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
14: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
8: Ο Στέλιος Πέτσας από την τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
15: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Θήβας βρέθηκαν σήμερα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος κατηγορούμενος. Πάμε στην Μαρία Δουρούδη και μας ενημερώνει.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα μάλιστα που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Φωνάζοντας τον Δήμαρχο, είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος σε Δήμος Τερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο Χριστίνα Παρασκευή πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
0: Η 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθινο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια συγκεκριμένα, βρίσκονται στην περιφέρεια της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες.
18: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία, δηλαδή κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Άργο, το δασική συγγνώμη έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Αρχικά στο έργο της κατάσβεσης συζήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα, ενισχύθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων έφτασαν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία χωρίς λουόμενους και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτηση της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στις μάχες της πυρόσβεσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Και για αυτή την πυρκαγιά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ενδεχομένως την επόμενη ώρα θα κλείσει ως συμβάν.
0: Μια άλλη πτυχή τώρα, διότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων φυσικών καταστροφών είναι πλέον μια υπόθεση συλλογικής προσπάθειας. Ένοπλες δυνάμεις και εθελοντές συνέδραμαν καθοριστικά στις επιχειρήσεις, ενώ στο πλευρό της Ελλάδας βρέθηκαν και ευρωπαϊκά πυροσβεστικά κλιμάκια. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
19: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο. Όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μια φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες στους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπυρώσεις. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Με μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Καναντέρ DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κύτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, πενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Καναντέρ, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
0: 20 λεπτά μετά τις 8 γυρίζουμε σελίδα. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Οπότε θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
20: Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μπαράζ παραβιάσεων. Σήμερα όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική, γιατί εκτός από μη επανδρομένα αεροσκάφη αλλά και κάποια αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, είχαμε και μαχητικά. 17 ήταν συνολικά οι παραβιάσεις. 2 από ένα ζεύγος τουρκικών F-16. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών. Ακολούθησε, όπως είπαμε, μια σύντομη εμπλοκή προτού αποχωρήσουν από το FIR Αθηνών. Είναι η τρίτη ημέρα που καταγράφουμε αρκετές τέτοιου τύπου παραβιάσεις. Τις προηγούμενες ημέρες πρωταγωνιστούσαν κυρίως drones τουρκικά. Σήμερα όμως είχαμε και μαχητικά.
0: Νέα όθηση αποκτά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μετά την είσοδο του Γαλλικού Ομίλου Meridiam. Η κυβέρνηση μιλά για ψήφο εμπιστοσύνη στην γεωστρατηγική, αν θέλετε, σημασία της χώρας μας, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματα για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
21: Μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το γαλλόδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
22: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
23: Ελλάς καλία συμμαχία.
21: Μέσα σε 2 μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα το περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Meridiam, Thierry Ντο. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
24: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
25: Απολύτως.
24: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
26: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
21: Από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικός σταθμός είναι η Ελλάδα. Τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
27: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
28: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24, στην κάσωτη πόντιση του καλωδίου?
22: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
21: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξης των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
29: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαπεθ Τζέιν Ρος αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άνδρας από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν, εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
30: Όταν ανάψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. Πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
29: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
21: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
29: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
1: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
29: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
1: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
29: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα.
2: The man suspected of killing a Scottish aid worker in Greece will be back in court in Athens today after a brief appearance on Wednesday.
29: Ο συνήγορος του 26χρονου που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος ώστε να ελεγχθεί αν αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

0: Παθολογικά αίτια είναι το επικρατέστερο σενάριο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μας ενημερώνει.
1: Φαίνεται πως ο ιατροδικαστής καταλήγει πως είναι 90χρονος άντρας, έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πριν την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων όπως ανέφερες. Είναι μια πρώτη εκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Την ίδια δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του 90χρονου άντρα. Και αυτό γιατί η σωρός του ήταν σε βαθιά κατάψυξη και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό, δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, έχει ζητηθεί η φαρμακευτική αγωγή του 90χρονου για να δουν και από την πορεία των φαρμάκων, αν δηλαδή υπήρχε κάποια διακοπή στη συνταγογράφηση, αν συνεχιζόταν η συνταγογράφηση, και αυτό δεν θα μπορέσει να δώσει ασφαλή συμπεράσματα, καθώς θα μπορούσε ο 55χρονος να συνεχίσει τη συνταγογράφηση. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι συντετριμμένος, όπως μας μετέφερε ο συνηγορός του. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει, όπως αναφέρει ο ίδιος, και είναι συντετριμμένος. Λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προχωρήσει σε αυτή την πράξη, δεν ήθελε όμως να αποχωριστεί τον πατέρα του με τον οποίο ήταν...
2: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακριβώς 8:30, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, περνάμε σε ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
6: Στην ουσία, ο Κυριάκος Πυρακάκης ζητά από την Κομισιόν να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής εκτός από τις αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ήδη, και στις ενεργειακές δαπάνες, οι οποίες θα έχουν στόχο να ενισχύσουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας και να επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Τέτοιες δαπάνες η Ελλάδα έχει στα σκαριά και είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Εφόσον λοιπόν το ελληνικό αίτημα εγκριθεί, αυτές οι δαπάνες δεν θα προσμετρώνται στο ταβάνι των δαπανών που μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες κάθε χρόνο, θα προσμετρώνται όμως στο χρέος και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού. Τέτοια έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτές τις επενδύσεις είναι έργα αποθήκευσης ενέργειας, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, έργα αναβάθμισης κτηρίων και νέες υποδομές. Το πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή αυτού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα το δούμε τις επόμενες μέρες όταν και θα εξειδικευθεί από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, μήνυμα συνέχισης της μάχης απέναντι στο βαθύ κράτος, το ρουσφέτη και την παλαιοκομματική αντίληψη, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα My Agro για τις αγροτικές επιδοτήσεις μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανίας οριστικοποίησε το σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας αλλά και της μεταποίησης. Πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννης Καντέλης.
1: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, είπε τον Πρωθυπουργό.
2: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
1: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
3: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. Οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
1: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή η πλατφόρμα My Agro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
4: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
1: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30 Νοεμβρίου.
0: Ανοίγουμε μια παρένθεση γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σειρμοί τραμ στη Γερμανία συγκρούστηκαν, οπότε η Δήμητρα Κυριανούδη μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Δήμητρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα από το Βερολίνο. Πρόκειται για δύο σειρμούς τραμ οι οποίοι συγκρούστηκαν στην πόλη Γκέλζενκίρχεν της Δυτικής Γερμανίας με 25 έως 30 περίπου οι επιβαίνοντες μέχρι στιγμής. Περιμένουμε τα ακριβή στοιχεία από την αστυνομία. 7 εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί. 3 ήδη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σε κρίσιμη κατάσταση. Φαίνεται ότι ένα τραμ που λειτουργούσε με εκπαιδευτικούς σκοπούς βρισκόταν σε λειτουργία και πάνω του έπεσε ένα τραμ το οποίο βρισκόταν σε κανονική λειτουργία εκείνη την ώρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες από τη γερμανική αστυνομία για να δούμε τι ακριβώς έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά από την Δήμητρα Κυριανούδη και την Deutsche Welle για αυτή την είδηση με την σύγκρουση δύο σειρμών τραμ στην Γερμανία. Επιστροφή στα δικά μας και νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και το Πασόκ πυροδοτεί υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες ενώ το θέμα εξακολουθεί να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Η σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και το κόστος απόκτησής του συνεχίζεται.
7: Πώς πέφτω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο για το οποίο παραλαμβάνω. Οι γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για τη λάθος διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
8: Αντί λοιπόν να επιτίθεται στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κύριος Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο. όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα κράτος δικαίου.
6: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη για εσωκομματικό αντάρτικο, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τον Κυριάκο Πιερακάκη.
8: Αν έχει επιφυλάξεις ή ενστάσεις, ο κύριος Γεωργιάδης καλό θα ήταν να απευθυνθεί στον πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Πιερακάκη. Εκτός και αν σκοπίμως επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών για εσωκομματικούς λόγους, δεν θα μας έκανε εντύπωση.
9: Ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ, ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν. Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές αποδείχθηκε σκάνδαλο, υπερκοστολόγηση ή φωτογραφική διαγωνισμή.
8: Με λίγα λόγια μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστίες. Ποιοι θα επομισθούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνεται ότι τελικά ισχύουν κανονικά? Μήπως οι Δήμοι και οι πολίτες?
6: Ο Άδωνης Γεωργιάδης με μια μακροσκέλη ανάρτηση απάντησε και στη χθεσινή τοποθέτηση της γραμματέως θεσμών του ΠΑΣΟΚ, που άφησε εχμές ότι ο Υπουργός Υγείας παραποιεί τη γνωμοδότησή της.
9: Τα κείμενα υπάρχουν, οι υπογραφές υπάρχουν και ευτυχώς όλοι μπορούμε να διαβάζουμε ελληνικά. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ την κράτησε στη θέση της, πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μην αποδέχεται ότι συμβούλευσε το δημόσιο η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του για την εν λόγω υπόθεση.
10: Ο κύριος Γεωργιάδης εξακολουθεί να συγχαίει διαφορετικά νομικά ζητήματα. Τις απαντήσεις εξακολουθεί να τις οφείλει η κυβέρνηση και εν τέλει θα τις αναζητήσει η δικαιοσύνη.
6: Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Και μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι αποχωρήσεις από την ελπίδα για τη δημοκρατία έχουν πλέον πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Σχεδόν καθημερινά προστίθεται και μία νέα αποχώρηση με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης. Με νέα ανακοίνωσή της, η ηγεσία απαντά ότι στο στόχαστρο δεν βρίσκεται πια η ίδια, αλλά το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας. Μας ενημερώνει η Άτζη Κουκή.
11: Δύο ακόμη νέες αποχωρήσεις μετρά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη Αστέριο Γερογιάννη και το μέλος του Οργανωτικού Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας, Γιάννη Χατζηστογιάννη, με τον τελευταίο να κάνει λόγο για αποφάσεις κλειστών κέντρων.
12: Η πολιτική απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει. Όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών κέντρων.
11: Αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά τη δημόσια επιστολή

0: Υπήρχαν παράλληλες ζυμώσεις.
1: Κινήματα τα οποία ξεκινάνε από το λαό δεν έχουν όνομα. Είναι λαϊκά κινήματα. Ούτε καν ο Ανδρέας Παπαδρέου δεν τόλμησε να βάλει στο κίνημά του το όνομά του.
2: Κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες. Όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο.
3: Την ίδια στιγμή σφοδρή είναι η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου που πρόσφατα αποχώρησε εξαπολύοντας πειρά κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε επιτεθεί σε στελέχη που αποχώρησαν.
4: Σε ό,τι με αφορά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πολιτική δεν μπορεί να αποκόπτεται από την ηθική. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ευθύνη και τη δημόσια στάση απέχει ουσιοδώς από εκείνη που φαίνεται να υιοθετούν ορισμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
5: Κάποια παρτάλια που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους, τους έκαναν και σημαίνοντα πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Δήθεν δυσαρεστημένα, γιατί δεν πήραν αυτά που προσδοκούσαν.
3: Ταυτόχρονα η ελπίδα για τη δημοκρατία εξέδωσε νέα ανακοίνωση.
6: Ο στόχος είναι το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής.
3: Αύριο η Μαρία Καριστιανού θα βρεθεί στη Λάρισα για περιοδία, ενώ κλιμάκιο του κινήματος επισκεπτεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
7: Τελικώς πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Δήμητρα Κυρανούδη μας ενημερώνει.
8: Έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για αυτό το σοβαρό περιστατικό, για αυτή την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε με το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόουν. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν πριν από λίγη ώρα διέψευσε δημοσιεύματα τριών γερμανικών δικτύων τα οποία επικαλούνται απόρριτες αστυνομικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο ντρόουν βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά, ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικά πυρομαχικά ενδεχομένως από τη Γαλλία με άγνωστο προορισμό από εκεί και πέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το συγκεκριμένο ντρόουν μάλιστα εισήλθε στο χώρο του αεροδρομίου αρκετές ώρες νωρίτερα από τη στιγμή που εντοπίστηκε, γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, ενώ εντοπίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Τρίτης. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το συγκεκριμένο ντρόουν είχε θεαθεί μάλιστα να αιωρείται πάνω από το αεροδρόμιο χωρίς όμως να το εντοπίσουν τα ειδικά συστήματα αντιντρόουν που διαθέτει το αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε ακριβώς επειδή θεωρείται κρίσιμη υποδομή. Ταυτόχρονα οι έρευνες των γερμανικών αρχών στρέφονται και στο δεύτερο περιστατικό με το μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL το οποίο όπως όλα δείχνουν συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο το οποίο μάλλον είναι ντρόουν. Οι αρχές εξετάζουν πρώτα απ' όλα τι φορτίο περιείχε το συγκεκριμένο μεταγωγικό, αλλά και πού βρίσκεται αυτό το ντρόν, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι συντρίμια του.
9: Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρά για την ασφάλεια των χωρών γενικότερα ίσως της Ευρώπης. Πάντως, για τη Γερμανία η υπόθεση έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις.
8: Και ενώ η κυβέρνηση μιλά για υβριδική απειλή και για συγκεκριμένο πλέον κίνδυνο κατά της κρατικής ασφάλειας, η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι πράσινοι ζητούν την άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και θέτουν σοβαρά ερωτήματα στη γερμανική κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί δεν λειτουργήσε αυτό το ακριβό αντιντρόουν σύστημα και επίσης τι πληροφορίες είχαν για την υπόθεση αυτή και βέβαια τίθενται και ζητήματα για την ετοιμότητα της γερμανικής κυβέρνησης καθώς τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς όσο και ο υπουργός άμυνας Μπόρις Πιστόριους δεν βρέθηκαν στη Λειψία για να αξιολογήσουν την κατάσταση.
7: Πάντα εκτός συνόρων σχέδιο προβοκάτσια.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Λιθουανός Υπουργός Άμυνας. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Φελίδης.
11: Αξιωματούχοι των Λιθουανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση κατασκευμένων ουκρανικής κατασκευής ντρόουν για να οργανώσει επιθετικές επιχειρήσεις παραπλάνησης στη χώρα αυτή της Βαλτικής, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ρομπέρτας Κάουνας. Οι ηγέτες της Πολωνίας και τριών Βαλτικών κρατών έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξετάζει επίθεση ή δολιοφθορά κατά των χωρών τους,

0: ως έναν τρόπο για να μετατοπίσει το επίκεντρο του πολέμου και να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο. Ένας από τους στόχους είναι το ΝΑΤΟ να αμφιταλαντευθεί και να μειώσει τη στήριξη για την Ουκρανία, σημειώνει ο Λιθουανός υπουργός.
1: Και την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Γιώργος Φελίδης.
0: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ρωσικά δηληστήρια, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να πλήττει τη ρωσική πολεμική οικονομία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του χρησιμοποίησαν ντρόουν για να χτυπήσουν ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Μόσχας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στη νέα Ουκρανική επιδρομή με ντρόουν, λένε Ρώσοι αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία συνεχίστηκαν σε Χερσόνα, Σούμι, Οδυσσό και Κράματορσκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 και τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
1: Εντός συνόρων τώρα, στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν τη νύχτα στην Άρτα όταν διαδοχικές εκρήξεις σε υποσταθμό της ΔΕΗ κινητοποίησαν πυροσβεστική και αρχές και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στρατουλάκος.
2: Ήταν νύχτα κόλασης, Χριστίνα, στην Γραμμενίτσα, στην Άρτα, όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο όπου είναι υποσταθμός της ΔΕΗ. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν και έσπασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ακούστηκαν και άλλες εκρήξεις. Όταν στο σημείο είχαν βρεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ακούστηκαν πάνω από 5 με 6 εκρήξεις, όπως λένε οι πληροφορίες, και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε μία ώρα τα ξημερώματα.

0: τα οποία εξασφαλίζει ο Sky.
1: Τώρα μια υπόθεση που προκαλεί σοκ. Εξημιάστηκε από την αστυνομία. Δύο άνδρες λοιπόν συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τον συνεργό τους, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής καλωδίων από μετασχηματιστή. Γιώργος Πρωτοψάλτης, στο ρεπορτάζ.
2: Στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου την Παρασκευή, το συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 72χρονου άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε μία ημέρα αργότερα στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στην περιοχή των Άνω Λιωσίων από κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας. Το μεσημέρι της Δευτέρας, δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές, αναφέροντας ότι είχαν μεταβεί μαζί με το θύμα ως επιτηρητές για κλοπή καλωδίων. Υποστήριξαν ότι ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό, αναφέροντας παράλληλα ότι τον τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν. Τώρα, αυτά τα οποία ανέφεραν ότι εκτελήχθηκαν μετά την πτώση δεν φαίνεται να έχουν πείσει τις αρχές. Υπήρξαν αντιφάσεις οι οποίες θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης. Έχουν συλληφθεί και οι δύο με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Όσον αφορά τώρα το θάνατο του 72χρονου, φέρεται τα τραύματα που είχε να συνάδουν με πτώση. Εξετάζεται όμως από τον ιατροδικαστή για να υπάρξουν νέα στοιχεία αν όντως είχε υποστεί ηλεκτροπληξία.
1: Η δράση της λεγόμενης μαφίας του Γαλλκού αποκτά όλο ένα και πιο βίαια χαρακτηριστικά. Στην τελευταία καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες πυροβόλησαν κατά αστυνομικών και προκάλεσαν σοβαρό τροχαίο με θύματα ανυποψίας στους πολίτες. Ένας από αυτούς, μάλιστα, μιλά αποκλειστικά στον Sky και συγκλονίζει περιγράφοντας: «Έζησα αυτά που έβλεπα μόνο σε ταινίες». Δημήτρης Χατζικόρτσου στο ρεπορτάζ.
3: Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται από πουθενά. Δεν υπάρχει γύρω-γύρω κάτι να είναι μέσα στη λάκα. Και αύριο το πρωί μπορεί να μην υπάρχει πάλι.
4: Οι κλοπές μετασχηματιστών είναι δυστυχώς φαινόμενο καθημερινό στα χωριά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε βράδυ, όπως φαίνεται από βίντεο κάμερας ασφαλείας, οι δράστες με κλεμμένα αυτοκίνητα αρπάζουν τον εξοπλισμό του ΔΔΕ για να αφαιρέσουν και να διοχετεύσουν στο λαθρεμπόριο τον χαλκό που αυτός περιέχει.
3: Δεν είναι μόνο ότι κλέβουν τον μετασχηματιστή. Έχουμε και μεγάλο πρόβλημα ότι χτυπάνε και μέσα στα αντιλιοστάσια. Χαλάνε τους πίνακες. Που αυτή τη στιγμή οι πίνακες έχουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ, που αυτά τα χρηματοδοτούν εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τσέπες.
4: Στην τελευταία επιδρομή, οι δράστες δεν δίστασαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς που τους καταδίωξαν και σε πολίτες που απλώς βρέθηκαν στο δρόμο τους. Τους δράστες εντόπισε και η καταδίωξη ομάδα της ΟΠΚΕ, που κλήθηκε και έφτασε αμέσως στο σημείο.
5: Η καταδίωξη των δραστών ξεκίνησε από την περιοχή του Ζαγκλιβερίου και κατέληξε στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, εδώ που οι τρεις δράστες προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, ενώ δεν δίστασαν να στρέψουν τα πυρά τους και κατά υπηρεσιακών οχημάτων.
6: Πετάχτηκαν από τα δεξιά πολύ ξαφνικά, δεν μπορέσαμε κανείς να κάνει τίποτα. Τραντάχτηκα ολόκληρος, χτύπησε το κεφάλι μου, το γοφό μου. Ο οδηγός είχε κατάγματα στο θώρακα, στον ισοφάγο, στα πλευρά.
7: Μόνο το ότι αυτοί οι άνθρωποι για να διαφύγουν τη σύλληψη πυροβόλησαν κατά των συναδέλφων δηλώνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση που είχαν.
4: Ξυλωμένοι πυλώνες, σπασμένοι συναγερμοί και πεταμένα κομμάτια μετασχηματιστών παντού. Αυτό το σκηνικό καταστροφής αφήνει πίσω της κάθε φορά η μαφία του Χαλκού. Η νέα προποντίδα στη Χαλκιδική είναι από τους συχνούς στόχους της.
3: Στο Δήμο Προποντίδας αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένους από το Γενάρη μέχρι τώρα 175 κλοπές μετασχηματιστών. Μερικοί είναι και 6 και 7 φορές κλεμμένοι από τους ίδιους τους πυλώνες.
4: Η παραγωγή του Δήμου Νέας Προποντίδας, θέλοντας να προστατέψουν τις περιουσίες τους, τοποθετούν συναγερμούς στους μετασχηματιστές. Όμως οι επιτίδη δεν διστάζουν, όπως μπορείτε να δείτε, να τους καταστρέψουν. Ο ένας εκ των τριών δραστών της επιδρομής στο Ρήσιο προφυλακίστηκε. Οι άλλοι δύο ακολουθούν, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.
1: Των συνόρων, το Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, εξετάζει τον αποκλεισμό Αμερικανικών και Ισραηλινών πλοίων από το Ορμούζ και μάλιστα πρόστιμα και ως 20% του φορτίου. Γιώργος Φελίδης.
8: Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο δηλώσεις βουλευτή, μεταδίδει πως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε Αμερικανικά, Ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το νομοσχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την επιβολή προστίμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει τους προτινόμενους περιορισμούς.
0: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το Reuters, προς τα κράτη του κόλπου, προειδοποιώντας ρητά πως θα χτυπήσει τις υποδομές τους εάν επαναληφθούν αμερικανικές επιθέσεις.
8: Η ιρανική προειδοποίηση περιείχε το ενδεχόμενο επιθέσεων αντιπίνων σε αραβικές πετρελαιοπηγές, δηληστήρια, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ίδρυυσης και άλλα περιουσιακά στοιχεία των στενότερων συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, δύο πηγές από τον κόλπο και ένας ανώτερος διπλωμάτης με γνώση των συζητήσεων λένε ανώνυμα στο πρακτορείο ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί μίλησε με τους ομολόγους του από Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κατάρ και με τον αρχηγό στρατού του Πακιστάν. Εάν η Αμερική στοχεύσει υποδομές του Ιράν, αυτό θα ανταποδώσει χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στον κόλπο. Μια κλιμάκωση που θα μετατρέψει την περιοχή σε πύρινη σφαίρα. Αυτό ήταν το κατηγορηματικό μήνυμα που μετέφερε ο κύριος Αρακτσί.
0: Πάμε στον πρόεδρο του Ιράν, που φέρεται να μεταφέρθηκε μυστικά σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη, όπου είχε συνάντηση λίγων λεπτών με πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως Χαμενεΐ. Τουλάχιστον αυτό ανταποδίδει ένας αγγλόφωνος ιστότοπος.
8: Το Iran International λέει πως πηγές αναφέρουν πως ο Μασούτ Μπεζεκιάν μεταφέρθηκε από τη φρουρά του σε άλλο όχημα με φημέ τζάμια, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρισκόταν ο φερόμενος ως ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο χώρος ήταν τόσο σκοτεινός ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας δεν επέτρεψαν ούτε τη χειραψία τους. Μετά τη συνάντηση, ο Ιρανός πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες, ακόμα και για το αν το πρόσωπο στο οποίο μίλησε ήταν πραγματικά ομοσταμπάχα. Καθώς δεν τον είδε ποτέ, αλλά μόνο άκουσε τη φωνή του. Σύμφωνα με το Iran International, η συνάντηση εγκρίθηκε μόνο μετά τα επανελειμμένα αιτήματα του Προέδρου Μπεζεκιάν, ο οποίος φέρεται μάλιστα να απείλησε να παραιτηθεί αν η συνάντηση δεν γινόταν.
1: Τώρα, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που ξεχωρίζει είναι μια απίστευτη ιστορία. Στα 97 της χρόνια, μια γυναίκα απέδειξε ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε ηλικιακό όριο. Μαρία Καπίρη.
9: Η Betty Bromatz κατέριψε το ρεκόρ Guinness ως η γυραιότερη γυναίκα που έκανε wing walk, δηλαδή στάθηκε και περπάτησε πάνω στα φτερά μικρού μονοκινητήριου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης. Η ίδια είχε καταρρύψει και πάλι το ρεκόρ πριν από 4 χρόνια, ενώ η τωρινή παράτολμη πτήση της είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκέντρωσε χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων Γενικού Νοσοκομείου της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το 2025 νοσηλεύτηκε και η ίδια με εγκεφαλικό. Δεν μπορώ να οδηγώ, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι. Γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ ακόμη να κάνω, δήλωσε η ίδια αφού ολοκλήρωσε την έκτη πτήση της Wing Walk για αυτή τη δεκαετία.
1: Με ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης και πυρηνικού αφοπλισμού, η Χιροσίμα τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της πρώτης ατομικής βόμβας. 81 χρόνια μετά, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων. Μαρία Καπίρη.
9: Περίπου 50.000 συμμετέχοντες από 123 χώρες και περιοχές συμπεριλαμβανομένων επιζώντων της ατομικής βόμβας τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο πάρκο ειρήνης της Χιροσίμα όταν χτύπησε η καμπάνα της ειρήνης ακριβώς στις 8 και 4 το πρωί. Την ώρα δηλαδή που πριν 81 χρόνια ένα αμερικανικό B-29 έριχνε τη βόμβα με την κωδική ονομασία Little Boy στην πόλη. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες για τη διεξαγωγή πολέμων καλώντας τους να μην δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Στην τελετή συμμετείχε και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δεσμεύθηκε να αναλάβει ρεαλιστικές πρακτικές πρωτοβουλίες για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
1: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
10: Διακόπτοντας τις διακοπές του εσπευσμένα και κληθείς να δώσει απαντήσεις για το σοβαρό περιστατικό για την κρατική ασφάλεια στη Γερμανία, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, υπουργός εσωτερικών, μετέβη χθες στη Λειψία για να αξιολογήσει την κατάσταση. Οι θεάσεις ντρόουν και οι απειλές σε υβριδικό πλαίσιο είναι κάτι που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Αλλά ένα ντρόουν οπλισμένο με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο αποτελεί νέο σενάριο υβριδικής επίθεσης, είπε, τονίζοντας ότι οι σχετικές έρευνες για την φύση των εκρηκτικών ουσιών, την κατασκευή του ντρόουν, την προέλευσή του και βέβαια το ποιος βρίσκεται από πίσω συνεχίζονται.
1: Και κλείνουμε με την αθλητική μας ενημέρωση, υπογράφει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
11: Σαντίνο Αντίνο συγκλίνει, σεντράρει, είναι καλή σέντρα, πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάκουσιτς.
12: Ο Παναθηναϊκός εξαργυρώνει το καλό πρώτο 25 λεπτό με την υπέροχη συνεργασία Αντίνο Γιάκουσιτς.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: There's many a day I explore where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

più veloce di un bel fior, e già qualcuno ha preso il cuore.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.